Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ωρα Antennas. 4.

Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου, Άννα Κουβαρά.
2: Γεια σου στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Γιατί είναι πριν από την καλύτερότερη.
2: Είναι πριν από την καλύτερότερη.
1: Okay. Φίλες και φίλοι, και σήμερα μαζί σας η εκπομπή δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Όλη η παρέα είναι εδώ λοιπόν. Έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.

2 στην Τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ θα μας τα πεις.
1: Α, εγώ θα σας τα πω.
0: Έτσι. Πώς αλλάζουμε διάθεση σε 90 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες πάντα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η διάθεση είναι μεταδοτική και μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα από όσο πιστεύουμε. Ότι είναι μεταδοτική είμαι σίγουρη.
0: Μάλιστα.
1: Με άλλα λόγια, μπορούμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας συνειδητά σε λιγότερο από 2 λεπτά, εάν κάνουμε τα εξής.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, αν κάνουμε μία παύση και πάρουμε μία βαθιά αναπνοή, ας πούμε τα παιδιά σου έχουν βγάλει εκτός αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Πριν φωνάξεις, μέτρα μέχρι το 20.
0: 20 δευτερόλεπτα.
1: Έτσι. Αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να φωνάξει μετά, λες η μέτρα.
0: Το δεύτερο.
1: Κατάλαβε ποιο είναι το συνέστημα που σου δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι τσαντίλα, οτιδήποτε.
0: Θα σου πάρει 10 δευτερόλεπτα. Και 20-30. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε τώρα. Διάλεξε μια διάθεση που θα ήθελες να έχεις για 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή πες στο μυαλό σου, θέλω να είμαι χαρούμενη, θέλω να είμαι χαρούμενη, επανέλαβε.
0: Χαρούμενη εγώ.
1: Εγώ που τα λέω.
0: Εσύ, ναι. 20 δευτερόλεπτα.
1: 20 δευτερόλεπτα.
0: Και 30-50. Πάμε
1: έτσι.
0: Παρακάτω.
1: Μετά πρέπει να οραματιστώ να κάνω εικόνα την αλλαγή του συναισθήματός μου. Παραδείγματος χάρη να φύγω από το σπίτι που ρουλιάζουν τα παιδιά, να πάω σε μια παραλία, σε ένα βουνό, σε μια γιόγκα, κάτι.
0: Και εγώ μαζί με την
1: 20
0: πεθερά.
1: 20 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Μαζί με την πεθερά.
0: Και 50. 70 δευτερόλεπτα.
1: Και πάμε τώρα στα τελευταία 20. Ή να χαμογελάσω, σαν την τρελή από μόνη μου, ή να αρχίζω να κινούμε. Δηλαδή, να χορέψω λίγο, να πάω από ένα δωμάτιο στο άλλο, να ανεποκατεύω μια σκάλα. 20 δευτερόλεπτα.
0: Και 70-90.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει αλλάξει η διάθεσή μου σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αλλά αν τα κάνω όλα αυτά, σίγουρα κάτι θα έχει αλλάξει τη διάθεση των γύρω μου. Θα νομίζουν ότι είμαι θεότρελη.
0: Α, σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάτι πολύ πιο γρήγορο.
1: Για δες.
0: Ανοίγεις το δελτίο του Τζόκερ, βλέπεις ότι κέρδισες το 5-1.
1: Ναι.
0: 5 δευτερόλεπτα. Και τελείωσες.
1: Αυτό είναι.

0: Λοιπόν, αν τη βλέπατε, έχει κοκκινήσει
1: λίγο το μαγουλάκι.
0: Μην την ακούτε τώρα που είναι έτσι λίγο του αυτού και του πεταχτού. Είναι ντροπαλό κορίτσι.
1: Μα δεν είμαστε οι δυο μας, μας ακούνε πολύ, παιδί μου.
0: Ρε Χριστιανή μου, τώρα συγγνώμη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους μας. Τι ταμπού θα έχουμε τώρα. Λοιπόν, έρευνα που λέει ότι υπάρχει η σιωπηλή ύφεση του σεξ.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή όλα ξεκινάνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά
1: όλο και κάτι θα έρθει προς τα δω.
0: Ήδη έχει έρθει. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αφορούν πάρα πολλούς από εμάς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών Παρακαλώ Οικογένειας IFS, η ύφεση στο σεξ παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετατρέπεται σε σιωπηλή κρίση.
1: Κάνουν λιγότερο σεξ δηλαδή.
0: Τα στοιχεία ακριβώς δείχνουν ότι οι Αμερικανοί κάνουν όλο και λιγότερο σεξ.
1: Καλά, από ποια ηλικία και πάνω?
0: Η μείωση είναι έντονη στους νέους.
1: Α.
0: Με τα smartphones, τα social media, το gaming και την πορνογραφία, έτσι,
1: βέβαια,
0: να τους τρώνε περισσότερο χρόνο. Όμως και οι μεγαλύτεροι δεν μένουν πίσω. Η ύφεση του σεξ έχει κάνει θράψη, λέει, μεταξύ παντρεμένων ζευγαριών. Τα ευρήματα της έρευνας έχουν σημασία επειδή το τακτικό σεξ συνδέεται με καλύτερη υγεία, υψηλότερη ποιότητα γάμων και μεγαλύτερη ευτυχία.
1: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιες περιοχές ζουν περισσότερα χρόνια, να δούμε αν είναι παντρεμένοι ή περισσότεροι, για να πάμε να μείνουμε εκεί.
0: Πού πάει το μυαλό της γυναίκας, σας τα έλεγα εγώ. Μην την ακούτε έτσι, ντροπαλή. Γατού. Πούλα η κυρία.

0: Αντένες FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μορφή μας λες, θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει.
1: Το περίμενες εσύ από αυτό το κοριτσάκι ότι θα είχε νεύρα?
0: Κοριτσάκι.
1: Κοριτσάκι, 40 χρονών, αλλά είναι πολύ παιδική φυσιογνωμία.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Για λοιπόν, πες. Η Αμάντα Σέφιλτ, όσοι τη θυμούνται, θα τη θυμούνται από το Μάμα Μία 1 και 2,
0: ναι.
1: Έκανε την κόρη της Μέρλι Στριπ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε λοιπόν πρόσφατα στο Graham Norton Show, που είναι πολύ γνωστό show στην Αγγλία, και δήλωσε ότι μάλλον θα γίνει και τρίτη ταινία Μάμα Μία.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι το πιο πιθανό, αν την καλέσουν, θα είναι μάλλον να κάνει πάλι την κόρη. Την είχε κάνει το 8, την είχε κάνει το 18, θα την κάνει
0: την
1: και το 28 πιανής. Τώρα, τη Meryl Streep.
0: Η οποία θα κάνει την 80.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Για πες.
1: Και η οποία δήλωσε, αν δεν πάρω το ρόλο, ναι, θα εκνευριστώ πάρα πολύ.
0: Α, τι λέτε.
1: Ναι, θέλω πραγματικά να είμαι μέσα, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που είναι σημαντικό για μας και το είπα, δεν είναι μόνο τα νεύρα της,
0: ναι,
1: είναι ότι είπε ότι θα ήθελε σε αυτή την τρίτη ταινία,
0: ναι,
1: να ζήσει την εμπειρία του να μεγαλώνει παιδιά, να είναι μαμά με παιδιά, αλλά να μεγαλώνει σε ένα ελληνικό νησί.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Έτσι ελεύθερα.
0: Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
1: Μπράβο τη Αμάντα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα!
1: Καλώς το κορίτσι!
0: Τι κάνετε?
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Σε ακούμε!
0: Με μία είδηση από το Earth News που έχει να κάνει με τον ελέφαντα.
1: Οπα.
0: Η προβοσκίδα του ελέφαντα μπορεί να σηκώσει ένα δέντρο αλλά και να πιάσει ένα πατατάκι χωρίς να το σπάσει. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων που γίνεται εφικτός χάρη στα μουστάκια, αποκαλύπτει η μελέτη της Αμερικανικής Επιθεώρησης Science. Η μελέτη αναλύει πώς οι μοναδικές ιδιότητες των τριχών που καλύπτουν τις προβοσκίδες των ελεφάντων τους επιτρέπουν να έχουν μοναδική επιδεξιότητα. Οι ελέφαντες γεννιούνται με 1000 περίπου τρίχες. Αυτά τα αισθητήρια όργανα που κοινώς ονομάζονται μουστάκια, λέει ο επικεφαλής της μελέτης Άντριου Σούλτς. Οι περισσότερες από τις τρίχες αυτές βρίσκονται στις πτυχές της προβοσκίδας και λειτουργούν ως κεραίες, βοηθώντας τα ζώα να αντιληφθούν το περιβάλλον τους. Πιστεύω ότι η πιο απίστευτη ανακάλυψη που κάναμε είναι ότι αυτές οι τρίχες έχουν μία πολύ, πολύ σκληρή βάση που εξελίσσεται στο τέλος της σε μία πολύ, πολύ μαλακή άκρη, εξηγεί ο ερευνητής του Ινστιτούτου Max Planck της Στουτγκάρδης. Τα μουστάκια των ελεφάντων δεν μπορούν να σπάσουν, διότι αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στα υπόλοιπα θηλαστικά, δεν ξαναφυτρώνουν. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν την προβοσκίδα τους για τις κοινωνικές τους επαφές. Χρησιμοποιούν την εξωτερική επιφάνεια της προβοσκίδας που είναι καλυμμένη με τρίχες, εξηγεί ο Σούλτς. Η λειτουργία των τριχών αυτών θα μπορούσε να εμπνεύσει την τεχνολογία και ειδικότερα τη ρομποτική, σύμφωνα με τον Σούλτς. Η ειδική δομή τους, σκληρή στη βάση, μαλακή στην κορυφή, συναντάται παντού στη βιολογία, κυρίως στο επίπεδο των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων. Η καλύτερη κατανόηση αυτών των κατασκευών θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βελτιώσει τις τεχνολογίες αποκατάστασης.
1: Τέλειο.
2: Και λέει τώρα ένας αρσενικός ελέφαντας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Μέχρι και τα μουστάκια θα σε βάλει να ξυρίσεις.
1: Αμέ, τι νόμιζες.

0: Φαντάζεσαι.
1: Για πες. Φαντάζομαι, αλλά τι θες να φανταστώ?
0: Να, τέλος πάντων, περιποιείται στο μπάνιο της το υπέροχο κορμί της.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian.
1: Η χορηγός.
0: Η χορηγός. Με τι κι αν λες?
1: Με τι?
0: Με σφουγγάρι που βγήκε από την Κάλυμνο, αγάπη μου.
1: Αλήθεια το λες?
0: Αμέ, και όχι μόνο. Όχι μόνο αυτή. Όλες, τέλος πάντων, όσες είναι πελάτησες αυτού του μεγάλου οίκου μόδας της Ερμές.
1: Α, γιατί και τα σφουγγάρια της Καλύμνου τι ρόλο παίζουν?
0: Οι Ερμές και όχι μόνο, ακόμη και η κυρία Καρντάσιαν, η Kim, χρησιμοποιούν πλέον σφουγγάρια τα οποία βγαίνουν από τη δική μας την πανέμορφη την Κάλυμνο.
1: Και μπράβο τους.
0: Μπράβο μας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, υπάρχει η επιχείρηση Καλυσπόγγεα, οικογένεια Κοκκίνου στην, ναι, Κάλυμνο, έτσι, που τα σφουγγάρια τους είναι τα καλύτερα και τα ακριβότερα στον κόσμο. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και μπράβο τους.
0: Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από τον παππού, λέει, ο οποίος ήταν σφουγγαράς.
1: Μιλάμε και τώρα από τη δεκαετία του 40.
0: Ναι, και κάποια στιγμή λοιπόν συνεργαζόταν με Ιάπωνες προμηθευτές και τότε μεσολάβησε, τέλος πάντων, κάποιος, έτσι, ναι, ώστε ο σφουγγαράς σιγά σιγά να βρει μια σταθερή συνεργασία με το εξωτερικό.
1: Α,
0: και πρώτα απ' όλα με τη Max Factor.
1: Α, έτσι ξεκινήσαμε.
0: Βέβαια. Τι τον πέρασε στον παππού, κορόιδο?
1: Επιχειρηματίας μεγάλος ο παππούς.
0: Βέβαια, σιγά σιγά βέβαια η επιχείρηση πέρασε από παππούς σε πατέρα και στα παιδιά. Και σήμερα τα αδέρφια ο Γρηγόρης και ο Γιώργος ο Κόκκινος είναι σίγουροι ότι αυτό το σφουγγάρι είναι τόσο φίνο, είναι η καλύτερη ποιότητα του κόσμου. Τι νόμιζες?
1: Τα συγχαρητήριά μας και περιμένουμε ένα σφουγγάρι τουλάχιστον να το μοιραστούμε οι δυο μας.
0: Εσύ και η Καρντάσια, αγάπη μου.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει. Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Όλοι εδώ παρόντες.
1: Μην το συζητάς. Πάμε για νούμερο 2.
0: Διάλειμμα τέρμα νούμερο 2, μάλλον part 2. 2 στην τιμή τονός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Συνεχίζουμε και σήμερα Πέμπτη για τα επόμενα 60 λεπτά. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στην παραγωγή.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Και η Βασιλεία
1: πάντα
0: Πέτρου.
1: Στο περιβάλλον.
0: Ρε παιδί μου, δεν την ξεχνάς τη Βασιλεία, ε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί όχι, το αξίζει, ναι. Είναι και αυτή εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις στην, σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες χορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλ των Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ,
0: μάλιστα,
1: ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων. Mm-hmm. Που όμως το ενδιαφέρον ήτανε ότι ο κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο.
0: Goth.
1: Γκρι και μαύρο. Goth.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά,
0: mm-hmm,
1: γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά, τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό,
0: mm-hmm,
1: με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά,
0: mm-hmm,
1: και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η μαμά. Έτσι. Των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ε, ας γεμίσουμε με εκατομμύρια likes και για αυτά τα.
1: Και χαμόγελα.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Τον λένε Λεωνάρντο Νταβίντσι της μόδας. Όχι άδικα, ο τύπος έχει σχεδιάσει τα πάντα. Οι απανταχού φασιονίστες καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για το μόδιστρο Καρλ Λάγκερφελντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1938. Λεωνάρντο Νταβίντσι των μηχανών είναι και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1920 Φάμπιο Ταγκιόλι. Ξέρεις τις μηχανές του κάτι? Αυτός τη σχεδίασε. Πολλά μπράβο και σε όσους σχεδίασαν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας X-Files. Έκαναν πρεμιέρα το 1993. Σαν σήμερα. Πάμε στη νέα χιλιετία και στο 2008 σαν σήμερα, γιατί τότε η επιστημονική φαντασία μεταφέρθηκε από την τηλεόραση στην Ελβετία. Ξεκίνησε εκεί το μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας, το γνωστό σε όλους CERN.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να ρε παιδί μου, και μια παγκόσμια τέλος πάντων και πολύ σημαντική τι να το πω, διοργάνωση, να το πω έτσι, που μπορείς να πάρεις μέρος άνετα.
1: Άνετα και μη σου πω ότι θα γυρίσω και με βραβείο.
0: Παιδιά, πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα γκριμάτσας. Η τέχνη, λέει, της γκριμάτσας είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος που γίνεται κάθε φθινόπωρο. Μην νομίζετε τώρα σε καμιά Αμερική, καλά Λος Άντζελες, δεν ξέρω τι. Σε μια μικρή πόλη, το Έγκρεμον της Βόρειας Αγγλίας, είναι περίφημο όμως αυτό το πρωτάθλημα. Είναι στην περιοχή Lake District. Αποτελεί μέρος της φθινοπορεινής έκθεσης αγρίων μήλων του Έγκερμον, η οποία καθιερώθηκε το μακρινό 1267 από τον βασιλιά Ερίκο III.
1: Δεν έχουν τρελό χιούμορ οι Άγγλοι, γιατί το λες αυτό?
0: Τι να σου πω, οι New York Times μας λένε ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν την πιο εκκεντρική γκριμάτσα μέσα από ένα κολάρο αλόγου γνωστό τοπικά ως μπάφιν. Εγώ τα μάφιν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Απαγορεύεται η χρήση χεριών, τεχνητών βοηθημάτων ή υπερβολικού μακιγιάζ.
1: Λογικό.
0: Αποκλείεται ο πλανητάρχης. Τρίτον, επιτρέπεται ωστόσο να εντείνουν το δυναμικό αποτέλεσμα της γκριμάτσας με το να χτυπιούνται στη σκηνή και να κάνουν άγριους ζωώδεις θορύβους σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.
1: Εκεί μπορεί και να πέρναγε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα τέλος πάντων προαπαιτούμενα για να πάει στο βραβείο γκριμάτσας.
1: Κλείνω εισιτήριο.
0: Ναι. Ελάτε Παρασκευή απόγευμα ή Σάββατο πρωί σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ, παιδιά. Δεν θα ξέρετε πού να δώσετε το βραβείο.
1: Από
0: και όχι
1: γκριμάτσα.
0: Μόνο το βραβείο. Και κάτι άλλο.

0: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλέ σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει. Καλέ.
0: Είσαι, ρε, εσύ, είσαι γάτα.
1: Είσαι
0: το ήξερε.
1: Ελληνιδιόν, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το μυαλό.
0: Είσαι γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το κρύψω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ταινία του Τιτανικού του James Cameron. Φοβερή ταινία, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάει για το ναυάγιο του
1: Τιτανικού.
0: Το 1912. Με Λεωνάρντο Ντικάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ. Έτσι. Το τραγούδισε η Σέλιν Ντιόν, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει. Γιατί είχε ηχογραφήσει τραγούδια για τη μετάμορφη και το τέρας και το επειδή με αγάπησες.
1: Το Because You Loved Me, άλλο αυτό τρομερό.
0: Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλο, ο άντρας της, την έπεισε τελικά να κάνει ένα demo και πολύ καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Να ταξιδέψουμε.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Σελίν Ντιόν, ρε παιδί μου.

0: Επιστροφή στην πραγματικότητα. Εντάξει, πετάξατε όσο πετάξατε. Λοιπόν, φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, στην παρέα μας πάντα, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή, η Βασιλεία Πέτρου για την ενότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την παρέα σας, παιδιά.
1: Αύριο Παρασκευή, μην μας ξεχάσετε.
0: Βεβαίως, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
12: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon.
13: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamarm. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
15: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
16: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε προ-Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 9 φτάνουμε παρέα μέχρι το μεσημεράκι. Εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας καλυθέα. Για την επικοινωνία μας 86 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email. Και σήμερα να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα, γιατί δεν είμαστε μόνοι, το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχ.

0: Σαν βραχνοπέτνος. Σαν βραχνοπέτνος το είπα το τελευταίο. Τι κάνεις, κοριτσάκι?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά κι εσείς. Πώς πάνε?
1: Εντάξει, να.
0: Προπαρασκευή, τελειώνουμε την εβδομάδα.
1: Την τελειώνουμε, ναι.
0: Φεύγετε αύριο.
1: Δόξα τω Θεώ, να
0: είμαστε καλά. Στο καλό, στο καλό, όλα καλά, όλα καλά. Σήμερα νομίζω λίγο διαφορετικά και αύριο με πολλά περισσότερα.
1: Νομίζω ότι δεν μου έχουν ξαναστείλει μήνυμα τόσο νωρίς για Παρασκευή τόσος πολλής κόσμος και γενικότερα δεν έχω δει τόσο μαζικότερη έτσι ένδειξη συμπάθειας και αγάπης σε καλλιτέχνη από...

0: Αυτό σήμερα για αρχή.
1: Ναι, αύριο,
0: παιδιά, πολλά περισσότερα. Βέβαια, σήμερα θα σε έχω στην εκπομπή τον Καστοριανό, ο οποίος θα ήταν μαζί του όλο το χειμώνα στο κέντρο που θα εμφανιζόταν. Ουσιαστικά πριν λίγες μέρες είχαν γίνει και οι τελευταίες πρόβες. Λοιπόν,
1: φοβερό, ε?
0: Αυτά θα σας τα έχω στην απορία της εκπομπής. Θα ακούσουμε και θα δούμε ποιος Καστοριανός θα ήταν μαζί του φέτος όλη τη σεζόν και πόσο ίδιος τον αποχαιρετά μέσα από τα social. Αυτά, επαναλαμβάνω, σε πολύ πολύ λίγο μέσα στην εκπομπή μας.

0: Τι ωραίο τραγούδι από τους Beatles. Σε αυτό το όμορφο πρωινό της Καστοριάς. Γεια σου Στρατό. Ο Στράτος έχει μια πορεία σήμερα, Έλληνα.
1: Ναι.
0: Αυτό αύριο τα σέντες μπορεί να τη λύσει. Είναι μια πορεία, λέει, που διαρκώς με μπερδεύει.
1: Ναι.
0: Λέει ο Στράτος. Τελικά είμαι εγώ ο τρελός ή όλοι οι άλλοι.
1: Ε? Αυτό είναι πολύ σωστή.
0: Αυτό είναι
1: πορεία.
0: Πάρα πολύ δυνατό, ρε παιδιά. Ε? Δεν είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Αύριο ο ψυχολόγος στα ΣΕΤΑΣ θα απαντήσει στον κύριο Στρατό. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη, καλημέρα νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα και καλή προπαρασκευή Έλανε και Χρήστο. Ξεκίναμε έναν μαζό σήμερα, λέει.
1: Το τα βλέπεις χαιρετί... Νομίζω βλέπεις. Ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Παιδιά, αύριο στην εκπομπή, βέβαια αύριο στην εκπομπή θα έχουμε διάφορα πράγματα και από πλευρά συνεντεύξεων. Αύριο ξέρουμε ποιο θα έχουμε εδώ, ξέρεις ποιο θα έχουμε εδώ. Θυμάσαι Πασοκάρα Δουδονή.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Θα είναι και αύριο εδώ, μαζί μας. Πασοκάρα, τι μόνο η Νέα Δημοκρατία να κάνει περιοδίες και κλιμάκια στην Καστοριά. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
1: Το είδα ότι έρχονται, ναι.
0: Οπότε αύριο λίγο, για λίγο θα είναι και ο κύριος Δουδονής μαζί μας, όσο το επιτρέπει το πρόγραμμά του. Και αύριο θα έχουμε και ένα ιατρικό θέμα.
1: Ιατρικό?
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πλέω περισσότερα.
1: Εντάξει, κατά τα άλλα όμως θα έχουμε όλη την ώρα μαζό.
0: Θα έχουμε μαζό.
1: Μόνο στο μαζό. Αύριο
0: θα είναι
1: μαζό.
0: Διακοπή, ναι. Θες να είναι μόνο μαζό ή θες προς το τέλος ένα μισάωρο και ένα ρέμπο?
1: Μόνο μαζό, μόνο μαζό.
0: Για εμάς που δεν θα μπορέσουμε να πάμε.
1: Μόνο μαζό.
0: Μόνο μαζό, ε.
1: Και απορώ γιατί δεν έχει ακυρωθεί ακόμα και στην αυλία του. Κάποιος ακύρωσε, νομίζω, ο οικονομόπουλος.
0: Ναι. Λες να ακυρωθεί για του ρέμου.
1: Πληροφορίες μου λένε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως ο θάνατος του Παντελίδη, δεν είχε ακυρωθεί στην αυλία του ρέμου.
0: Α, βλέπεις.
1: Θεωρώ ότι δεν θα την ακυρώσει. Κακός, βέβαια.
0: Εσύ λες κακός. Θα χαιρετήσω Παναγιώτη Κεφαλάρη Μινι Μάρκετ. Να σε ρωτήσω, Έλληνα. Ο Παναγιώτης από το Μινι Μάρκετ.
1: Έτσι και με το ρωτήσει άλλη μια φορά, θα φύγω από την εκπομπή.
0: Η τελευταία είναι, αύριο θα το ρωτήσει τελευταία φορά.
1: Δεν
0: γι' αυτό
1: μπορώ.
0: Έχει μέχρι αύριο ο κ. Παναγιώτη μια.
1: Αν μπορώ άλλο να το απαντώ αυτό.
0: Ναι, έχει φέρει τίποτα για το Εκουαντάβεκρο στο που γιόρταζε και αυτό και η Δέσποινα. Όχι, Κύριε Παναγιώτη, έχετε περιθώριο μέχρι και αύριο. Ωραία, προχωράμε. Βγήκαν παιδιά τα αποτελέσματα τα μετεωρολογικά για τον Αύγουστο που μόλις ζήσαμε, έτσι.
1: Ναι. Ο χειρότερος όλων των εποχών,
0: ήταν ο πιο ζεστός όλων των εποχών παγκοσμίως.
1: Το καταλάβαμε.
0: Παγκοσμίως, έτσι. Βγήκαν τα στοιχεία, έτσι για να ξέρετε τι ωραίο Αύγουστο σας είχα, βρε. Μπράβο ρε Beatles, Let It Be, κομματάρα. Σήμερα θέλουμε στήλιο σκηνοθέτης.

0: μικρό το όνομα, να το λένε Μανώλη. Επίθετο με τίποτα. Είναι Έλενα ακόμα, ακόμα. Ακόμα Έλενα.
1: Καλά, έχει και δουλειά ο κόσμος.
0: Α, ναι, δεν έστειλαν ακόμα μήνυμα. Προσπαθούν τώρα να το διαβάσουν και να το στείλουν, κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, αποκλείεται. Πάμε χορηγούς μέχρι που να τον βρουν.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων.
0: Αυτό
1: έτσι
0: το βάλω αύριο διαγώνισμα.
1: Σήμερα.
0: Θα το βάλω διαγώνισμα αύριο.
1: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το όνομα.
0: Ναι, θα το βάλω διαγώνισμα στους αγροτές που θα τηλεφωνούν για τα δώρα. Θα τους βάλω πώς λέγεται ο Ολυμπιακός του προπονητής του καινούργιου του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Προχωράμε.
1: Και τι δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι.
0: Μπορεί να το διαβάσουμε. Να το θυμάσαι δεν θα μπορείς. Να το διαβάσεις θα μπορείς. Να το θυμάσαι αποκλείεται.
1: Περιμένω να το ακούσω, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί το θεωρείς τόσο δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, στο σπίτι των συναισθημάτων θα πάμε, γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και οι γονείς ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα για τα παιδιά σας και θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο και πολύ πρωτοποριακό για την πόλη μας, διότι η Καστοριά αποκτά για πρώτη φορά κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός λοιπόν για την πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι. Και πραγματικά μέσα είναι σαν παιδικό σπίτι, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργούν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές και όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν έχουν. Έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αυτά για τα ψηλά γράμματα. Τώρα πάω στα ωραία μας. Το κέντρο ανοίγει την πόρτα του για παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Νομίζω ότι ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα, να μπείτε να το δείτε. Μπράβο. Οι γονείς. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε έναν χώρο όπου η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στο σπίτι των συναισθημάτων. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3 μας βρίσκεται, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος στις πολυκατοικίες είναι από την πίσω μεριά, από την μεριά της Ερμού, όσοι ξέρετε για εκείνη την πολυκατοικία. Εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες δηλαδή, για τους παλιότερους, στο Μπουντουάρ. Και σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-022-044. Μπορείτε φυσικά να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων, για να δείτε έτσι και λίγο περισσότερα πράγματα για το τι συμβαίνει εκεί.
0: Δεν ξέρω αν περνάει μέσα από το μικρόφωνο, παιδιά, αλλά σήμερα το πρωί έχω ειδονιστεί, παιδιά.
1: Ήρθαν τα μαστόρια μας.
0: Και πάνε τα μπακαμπούκα, τα σκεπάρνια. Και γίνεται χαμός, παιδιά, εδώ έξω στη γειτονιά.
1: Έχουν έρθει και οι δικοί μας ή μόνο οι διπλανοί?
0: Μόνο οι διπλανοί. Ωραία. Οι δικοί μας είναι πιο άρχοντες, λίγο πιο μετά.
1: Εντάξει, θα έρθουν όμως.
0: Πιστεύω.
1: Εμένα σήμερα δεν με πειράζει τι ώρα να έρθουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είμαι σαν αυτού που λένε τα μαστόρια για να έρθουν από το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Με ενδιαφέρει απλά να έρθουν.
0: Κοίταξε, σήμερα δεν ξέρω αν θα έρθουν από το πρωί ή θα έρθουν γενικώς, γιατί τα βασικά τα τελειώσαμε χθες.
1: Σόπα, ρε φάδε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μια μέρα ήρθαν.
0: Ακριβώς.
1: Τα τέλειωσαν όλα.
2: Η Μανόλ Αλμπουασίρ. Στούσκουλικο μυρμικότρυπα. Στραμπούληξα τη γλώσσα μου.
0: Σταύρο. Στράτο. Δεν μπορεί να τον πει ούτε ο Στράτος. Ούτε ο Στράτος, παιδιά.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα κιόλας.
0: Δεν το κατάλαβες κιόλας. Χαιρετώ τη Μένη την αγαπημένη. Γεια σου ρε Μένη. Γεια σου ρε Μένη.
1: Και ο Οδυσσέα Κισταλάκη να στείλω χαιρετισμούς. Μας ακούνε μαζί εκεί από το Φανοπείο. Αχα. Η Μένη εμένα τι μου στέλνει για να δω. Καλημέρα, καλή Πέμπτη με χαμόγελα και υγεία. Και αν θέλουμε να μας χαμογελάσει η ζωή, ας της χαρίσουμε.

0: την καλή μας διάθεση. Σωστό.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε Champions League, όπως καταλαβαίνεις. Μπαίνει αλλαγή Χρήστο Τζόλης, γιατί έπρεπε να ξεκουραστεί και λίγο το παιδί. Τον βάζει το τελευταίο 20 λεπτό. Και γίνεται ο game changer της αναμέτρησης, κυρία μου. Ο άνθρωπος που άλλαξε την τύχη του παιχνιδιού. Δίνει μια πασάρα στον Endengrand. Και εκείνο με μια βολίδα σκοράρει το 1-0 για την Arsenal.
0: Α, για την Arsenal.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε καμαρώνουμε για Χρήστο Τζόλη. Έχω γίνει φανατικός, όπου υπάρχει παιχνίδι Arsenal, δεν το χάνω.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Απίστευτο.
0: Πάχουμε σήμερα τον κύριο Τσανούσα.
1: Επιστεύω να τον έχουμε σήμερα τον κύριο Τσανούσα, ναι.
0: Τον κύριο Μαραντίδη θα τον έχουμε.
1: Τον κύριο Μαραντίδη πιστεύω, το σταθήκο μπορεί να τον έχουμε και τον κύριο
0: Μαραντίδη. Γιατί μου είπες ότι θα έχουμε τον κύριο Μαραντίδη, μου είπες ότι θα τον έχουμε, αλλά γιατί δεν μου είπες
1: γιατί. Γιατί έχει κάποιες πολύ ωραίες ξεκίνημα της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Είναι και για τα ποντιακά ξεκίνημα της χρονιάς.
0: Ωραία.
1: Να δεις τι ωραία πράγματα κάνουν εκεί στην Εύξηνο Νολέσχη.
0: Ωραία.
1: Σήμερα θα έχουμε και Κοσμά Βαρσάμι στην εκπομπή. Γιατί έρχεται το κλιμάκιο του Πασόκ, κυρίες και κύριοι. Εδώ τι μου λένε, ενεργοποίηση λέει το Dark Mode στα, μόνιμα στα νέα κινητά για να εξοικονομήσει έως και 30% μπαταρία. Τι είναι το Dark Mode?
0: Αντί να είναι λευκό το background σου θα είναι μαύρο.
1: Μπα.
0: Ναι.
1: Εγώ τι έχω, λευκό ή μαύρο? Οχ, οχ, οχ. Λευκό. Κάτσε, πώς το καταλαβαίνεις ότι είναι λευκό?
0: Τώρα δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, ρε βάδερ.
1: Ναι. Τι λες, τι λες. Πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι.
0: Τώρα αυτό τι ήταν?
1: Όχι, μου το έστειλαν σαν συμβουλή, ρε παιδί μου.
0: Ποιος?
1: Για τα... Εδώ ο φίλος ο... Δεν το είχα, περίμενε. Θα το βρω, θα το βρω. Ο φίλος ο Χάρης. Μου στέλνω και εσύ τι βουλές τα παιδιά εδώ. Τι κάνεις στο σταυρό, τι σταυρό κοπιέσαι?
0: Επειδή
1: δεν σου στέλνω εσένα τίποτα.
0: 9 ώρα το πρωί σκέφτηκε να σου στείλει την ενεργοποίηση του Dark Mode στο κινητό.
1: Εσύ το έχεις απενεργοποιημένο το Dark Mode?
0: Δεν το έχω το Dark Mode.
1: Γι' αυτό η μπαταρία στελειώνει μέχρι που να φτάσει 11 η ώρα.
0: Όχι, τώρα έχω καινούργιο κινητό, δεν τελειώνει.

Καλά, το τι γίνεται τώρα για το πώς ήρθε αυτό και τι ήταν αυτή η κλινική που πήγε εκεί και τι είναι η πλασμαφαίρεση και τι είναι η θεραπεία νεότητας και τι είναι, τι γίνεται τώρα. Άι, βγάλε τώρα άκρη.

0: Ολίβια Νιούτον Τζον μαζί με Τζον Τραβόλτα από τα ξέχαστα καλοκαίρια της ζωής μας. Πάμε χορηγούς, Ελένα.
1: Πάμε αβοκάντο οπωσδήποτε, παιδιά μου. Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά όχι μόνο. Πάμε αβοκάντο και για όλα τα άλλα τα ωραία μας. Ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά. Και τώρα θα αρχίσετε οι γονείς να ετοιμάζετε στα παιδάκια σας το κολατσιό τους για το σχολείο και σκέφτεστε τι να πάρω, δεν θέλετε τα ανθυγιεινά καθόλου, θέλετε υγιεινές ωραίες επιλογές. Και εγώ θα σας δώσω τη λύση, τι αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, αλλά είναι και υγιεινό για να είστε όλοι ικανοποιημένοι, να είναι και νόστιμο και υγιεινό. Τα σνακ από το αβοκάντο, παιδιά, τα energy balls, τα chia pudding, το γιαουρτό cheesecake που το λατρεύουν, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας, εννοείται κατάλληλα και για το πρωινό του παιδιού σας. Η φρεσκοστημένη φυσική μας χυμή, έτοιμος ο χυμός, συσκευασμένος, φρεσκοστημένος όμως πραγματικά, έτσι φυσικός χυμός. Εκείνη την ώρα τον κάνουν τα παιδιά, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα, όπως σας είπα, στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Άλλη ωραία ιδέα για κολατσιό είναι οι φρουτοσαλάτες μας και αυτές συσκευασμένες φοβερά, με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά. Να, και τα υπόλοιπα βέβαια, δείτε, ρίξτε μια ματιά και τα υπόλοιπα σνακ, χωρίς φινικέλαια, χωρίς όλα αυτά τα επιβλαβή για τα παιδάκια μας, αλλά πάρα πολύ νόστιμα και τέλειες συσκευασίες. Μπισκότα θα βρείτε, τσιπς θα βρείτε, που δεν είναι όμως από πατάτα, θα βρείτε... Τώρα τι να σας λέω, η ποικιλία είναι τεράστια, δεκάδες τα προϊόντα μέσα στο αβοκάντο για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα και στο σχολείο. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Ωρα, τι διαβάζουμε κάθε μέρα. Ορίστε ένα θέμα εδώ. Προμηθευτείτε, λέει, φαγητά και εξάδες νερά. Εξάδες. Πλησιάζει το σούπερ Ελνίνο. Η κυβέρνηση προειδοποιεί για επιβίωση έως 2 εβδομάδες χωρίς ρεύμα ή νερό. Πού τα βλέπετε αυτά, ρε φίλε, δηλαδή, τι να πω. Έδωσε συνέντευξη και ο Τσίπρας, θες τι δεν θέλει να. Βεβαίως.
1: Είπε.
0: Κανένας δεν ασχολήθηκε γιατί όλοι ήταν με το θάνατο του Μαζό. Λοιπόν, πέρασε τρίτο-τέταρτη είδηση, καταλαβαίνεις.
1: Λογικό. Όταν γιατί, είναι τόσο δημοφιλής ο καλλιτέχνης.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, όλη τη βδομάδα έχει συνεντεύξεις τύπου μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Κλείνει νομίζω η ΔΕΘ την Δευτέρα με την τελευταία συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο πριν το διάλειμμα σε έναν ακόμη χορηγό μας.
1: Θα πάμε στο Φροντίζω που είναι μαζί μας και σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα το καλοκαίρι, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Τα πάντα, παιδιά, μην το σκέφτεστε καθόλου αν έχετε κάτι να κάνετε. Αν πρέπει να φύγετε για λίγο, αν έχετε υποχρεώσεις στη δουλειά σας, στο πρόγραμμά σας και δεν έχετε όλη την ώρα διαθέσιμη, ενώ οι άνθρωποι σας τη χρειάζονται όλη την ώρα, το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς. Οι άνθρωποι σας θα είναι στα καλύτερα χέρια. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται στη Χλώη. Και σας δίνω και 2 τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Για λιματέισον 5 λεπτά και εδώ είμαστε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467 0 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
10: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
9: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
10: Μπες και στο notestechnologias.gr.
9: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
11: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the
18: air. Give me all your money. Έλα παιδιά να γυρίσουμε στα 80's. Έλα παιδιά. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που άλλοι που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Το έχεις πάρει χαμπάρι, Έλενα?
19: Ναι.
18: Όλοι ζητάνε από το AI να τους πάει πίσω στα 80's.
19: Απορώ πως δεν το έχεις ζητήσει εσύ ακόμα.
18: Λοιπόν, μα το είδα μια, το είδα δυο, λέω τυχαίο θα είναι, το είδα τρεις. Βλέπω εδώ ότι ο Μπάμπης ο Καραταγλίδης, επειδή λέει όλοι οι άλλοι ζητούν από το 80's, από το 80's λέω, από το AI να τους πάει στα 80's, δημοσιεύει μια original φωτό του 1988, 17 ετών. Με τα τσιγάρα εδώ στο χέρι, με τα πάνινα τα Nike. Άρα αυτό στην πολυθρόνα. Με άλλους τρεις. Με άλλους τρεις. Ποιοι είναι οι άλλοι τρεις?
19: Δεν ξέρω.
18: Γιατί δεν γράφει από κάτω?
19: Το έκανα κι εγώ, θέλω να σου πω.
18: Α, καλά, είστε τρελοί όλοι, μα την Παναγία, έτσι.
19: Εγώ απορώ πώς δεν μου το ζήτησες εσύ. Δηλαδή, ήμουν σίγουρη ότι θα μου το ζητούσες.
18: Μα νόμιζα όταν το έβλεπα εγώ ότι είναι κάτι τυχαίο, περιστασιακό και τα λοιπά, ότι κάποιος... Πού να φανταστώ εγώ ότι αυτό έγινε μόδα τώρα.
19: Θα σου διαβάσω μια πολύ ωραία τοποθέτηση.
18: Ναι, ρε, έτσι μόνο ρε, έτσι μόνο ρε.
19: Λοιπόν,
18: άκου εδώ ρε,
19: πριν σου δείξω τη φωτογραφία μου. Πριν σου δείξω τη φωτογραφία μου, πώς με έκανε. Θα σας διαβάσω μια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση της δικιάς μας της Ξένιας Ζουδή από το σπίτι των συναισθημάτων.
18: Ναι.
19: Έτσι για να καταλάβετε λίγο και τι κορίτσι είναι αυτό. Και νομίζω ότι από εβδομάδα πρέπει να την έχουμε κιόλας κάποια στιγμή
18: έχουμε,
19: μαζί
18: γιατί
19: μας.
18: Είναι ένα κορίτσι το οποίο ήταν αλλού και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που γυρνάει η Καστοριά.
19: Επέστρεψε η Καστοριά για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και μαζί της να πάρει και άλλα παιδιά. Ναι. Όπως σας τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, για να τους προσφέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, σου διαβάζω την τοποθέτηση, ωραία.
18: Ναι.
19: Τις τελευταίες μέρες όλοι θέλουν να δουν τον εαυτό τους όπως θα ήταν τη δεκαετία του 80. Και σκέφτομαι πως ίσως αυτό να σημαίνει τελικά κάτι βαθύτερο. Δεν νομίζω να νοσταλγούμε μόνο τη μόδα, τα χρώματα και τα χτενίσματα. Νοσταλγούμε τη ζεστασιά εκείνης της εποχής, γιατί ναι, ήταν η πιο ωραία εποχή. Να σου πω ότι η Ξένια είναι στην ηλικία μου, έτσι. Τα σπίτια με χρώματα και χαρακτήρα, τις γειτονιές με ζωή, τα παιδιά που έπαιζαν έξω, τη μουσική και την αληθινή διασκέδαση, τις παρέες χωρίς οθόνες, την αίσθηση πως η καθημερινότητα είχε περισσότερη ανθρώπινη επαφή. Προφανώς κάπου στην προσπάθειά μας να κάνουμε τα πάντα μοντέρνα, γεμίσαμε τη ζωή μας με γκρι, μίνιμαλ και απρόσωπους χώρους και ψυχές. Και χάσαμε λίγη από τη ζεστασιά της. Βασικά τι λίγη, όλοι. Όμως υπάρχει και η θετική πλευρά σε όλη αυτή την νοσταλγία. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Μπορούμε πολύ εύκολα να φέρουμε πίσω ό,τι αγαπήσαμε. Τον τρόπο τον ξέρουμε. Ιστερόγραφο λέει εδώ, δεν νομίζω να μας λείπουν τα έτη, μας λείπει το πώς νιώθαμε τότε. Είναι πάρα πολύ δίκιο. Και τώρα λοιπόν, θα σου δείξω πώς με έκανε.
18: Εμείς είμαστε εδώ και τα ζήσαμε οριτζινάλε τα έτη, κυρία μου.
19: Λοιπόν.
18: Και όχι μόνο τα ζήσαμε οριτζινάλε. Τα ζήσαμε στην καλύτερη μας ηλικία. Ποια είναι η καλύτερη ηλικία του ανθρώπου? Από 17 έως 27. Αυτά.
19: Λοιπόν, ναι. Είσαι έτοιμος να μας δεις τώρα, γιατί με έχω κάνει μαζί με τον Δαμιανό.
18: Ναι.
19: Περίμενε, θα έρθω πιο κοντά για να το δεις αυτό.
18: Κάτσε, στείλτε μου, γιατί δεν μου το
19: στείλετε. Καλά, θα το στείλω, θα το στείλω.
18: Λέω, να το δω σε κάδρο να το δω.
19: Έχεις δίκιο, και να μου πεις ποιά σου θυμίζω.
18: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα πάω σήμερα στο χωριό.
19: Ναι.
18: Πρέπει να έχω κάτι φωτογραφίες από τα 80's.
19: Ωραία, βάλτε. πες μου ποιά σου θυμίζω.
18: Ποιά μου θυμίζεις?
19: Γιατί μοιάζω πάρα πολύ με μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια.
18: Ωραία μαλούρα.
19: Ποιά σου θυμίζω?
18: Ποιά σου θυμίζεις τώρα εδώ πέρα? Ποιά μου θυμίζεις τώρα? Ότι κάτι μου θυμίζεις, κάτι μου θυμίζεις.
19: Θα σου δώσω λίγο χρόνο.
18: Ποια να είναι εδώ ρε φίλε τώρα? Ποια να είναι εδώ?
19: Δεν είμαι η ίδια η Κατερίνα Στανίση.
18: Κατερίνα Στανίση, όχι, δεν νομίζω.
19: Έλα ρε πάνε, είμαι
18: δεν
19: ίδια
18: νομίζω.
19: Περίμενε, νομίζω, σου στέλνω τώρα, θα σου στείλω μια φωτογραφία της Στανίση.
18: Ναι.
19: Ωραία, να μου πεις εσύ τώρα μα σου μοιάζω ή όχι.
18: Μάλιστα.
19: Περίμενε λίγο να την βρω.
18: It's a kind of magic, είναι η Queen παιδιά. Όλοι θέλουν να πάνε στα 80's.
19: Λοιπόν, σου στείλα τώρα τη Στανίση.
18: Παρακαλώ.
19: Δες τη Στανίση και δες και εμένα.
18: Για να δω, περίμενε. Θα σας βάλω δίπλα. Από το δίσκο που έλεγε το... Ξέρεις ποιος είστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε είναι αυτό το δίσκο?
19: Δεν είμαι η ίδια η Κατερίνα Στανίση.
18: Ναι, Κατερίνα Στανίση παιδιά, ίδια. Πραγματικά εδώ ναι. Λοιπόν, εμένα πότε θα με κάνεις έτης, Έλενα?
19: Α, θες και εσύ τελικά.
18: Ναι, παίρνει πολύ ώρα αυτό το πράγμα?
19: Όχι πάρα πολύ ώρα, κάτσε να βρω καμιά κοινή μας φωτογραφία.
18: Καμιά κοινή φωτογραφία?
19: Ναι, τι θες μόνος σου?
18: Όχι, μαζί σου.
19: Μαζί μου.
18: Ηλιόλουστες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των Αγίων Αναργύρων Καστοριά. Σήμερα ο κύριος Πέρης.
19: Α, ωραία.
18: Αγίων Αναργύρων, ε. Μάλιστα.

Θέλεις να πάμε, Χελένα, σε διάσημα γενέθλια σήμερα από τα φιλαράκια μας, αλλά και να δούμε και το εορτολόγιο μας. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά? Τι γιορτάζουν σήμερα? Λοιπόν, γενέθλια έχουν σήμερα η Θεοδότα, ο Παναγιώτης, η Μελίνα, ο Ηλίας, ο Πέτρος. Γενέθλια όμως έχει σήμερα και ο Γιώργος. Και όπως πάντα, Ελληνάκη, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις?

0: Πώς σου φάνηκε το Happy Birthday σε αράπικα version, ε?
1: Ωραίο
0: ήταν, ε? Ωραίο
1: ήταν.
0: Ωραία. Κάτσε εδώ τώρα, κάτσε εδώ.

0: Τι έχω και ορτολόγιο, κυρία μου, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Κλίνης.
1: Κλίνης.
0: Η Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνα. Κλεμεντίνα. Μινοδόρα.
1: Μινοδόρα.
0: Πολύ ωραίο. Μητροδόρα. Πουλχερία. Αυτές κάτι ήτανε ρε. Ήτανε... Οι Παρθένες δεν ήταν αυτές?
1: Δες εκεί το ημερολόγιο.
0: Ναι,
1: το κύριο Ρούλη. Λόγω,
0: γιατί αυτές μου θυμίζουν τις 40 Παρθένες. Πόσες?
1: Όχι, 40, αυτές 50. πέρασαν. Ήταν 1 Σεπτεμβρίου, δεν ήσουν εδώ.
0: Ναι. Μπα. Λοιπόν, Πουλχερία. Μα είναι οι Παρθένες, παιδιά. Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρο. Και Πουλχέρι. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αυτοκτονίας σήμερα, Παναγία μου. Για να δω εδώ, είναι αλέη Αποστόλου Κλίμεντος, γι' αυτό γιορτάζει ο Κλίμης, Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας, Μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας, της Παρθένου. Να το!
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Θα μου πεις εμένα που δεν ξέρω εγώ τις Παρθένες.
1: Ξέρεις πολλές.
0: Τι?
1: Ξέρεις πολλές.
0: Πολλές.

0: Στο Άργος, παιδιά, πέρασε ένα φάντομ πάνω από το περίπτερο του Γρηγοράκη. Κουνήθηκαν τα πάντα, λέει, πολύ χαμηλά. Έτριξαν οι σοκοφρέτες. Ο Γρηγόρης έφερε κάτι σοκοφρέτες από τη γιορτή εκεί πέρα.
1: Ο Γρηγόρης κάτι έχει φέρει.
0: Πότε?
1: Πότε είχε έρθει να πάρει την μπλούζα του Μπίλαρου.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι, ναι. Και φέρει σίγουρη. το παγωτό. Πεντάλιτρο.
0: Α, παγωτό, καλά λες.
1: Το πεντάλιτρο.
0: Το οποίο δεν το είδα καθόλου εγώ αυτό.
1: Εκεί το έχω ακόμα, δεν έχει τελειώσει. 5 λίτρα.

0: Παρακαλώ.
1: Να πάμε και λίγο στήριξη μας τώρα. Έλα, παίξ τα χέρια, παίξ τα χέρια. Εμπόριο Σιδήρου, λοιπόν, με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές ανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πολλά πολλά ακόμα. Πού μας βρίσκεται, Father, που βρίσκεται τη στήριξη?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758. Θέλω τη φωτογραφία τώρα.
0: Έλα ρε.
1: Πώς θα ήμασταν στα 80's.
0: Αν με βρεις ακριβώς, αν με βρεις ακριβώς.
1: Κοίταξε, όχι, δεν σε έχει κάνει όπως. Παρόμοιο, εντάξει. Αλλά είδα έναν και δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που ήταν ίδιος με σένα.
0: Αλήθεια λες, 80's.
1: Λοιπόν, κάτσε να του δώσω μία οδηγία ακόμα, θα του δώσω, γιατί δεν σε έχει πετύχει όπως θα ήθελα.
0: Πάλι αποτυχία.
1: Του δίνω μία οδηγία ακόμα και σε στέλνω.
0: Δηλαδή, εξήγησε μου το αυτό.
1: Δεν σου άλλαξε τα γυαλιά σου από τη φωτογραφία. Μας τελείωσαν, λέει, οι εικόνες. Δεν μπορούμε άλλο. Στον τζαμπαντάν δεν μπορείς, πρέπει να πληρώσεις τώρα.
0: Αυτό πρέπει να πληρώσεις.
1: Όχι, αλλά δεν σε αφήνει να κάνεις όσο θέλεις απεριόριστα.
0: Αρέσει τους άτιμους.
1: Σου στέλνω αυτή.
0: Πρέπει να πληρώσει για να σε κάνουν.
1: Σου στέλνω αυτή, αλλά θα τη διορθώσω για να σου βάλει και άλλο γυαλί. Λοιπόν, γιατί το γυαλί δεν είναι αίτης.
0: Δεν είναι αίτης, όχι, το γυαλί δεν είναι αίτης, γιατί ξέρω εγώ ποιος. Αίμα το Θεό. Λοιπόν, εσύ όμως θα μπορούσες εδώ να είσαι πιο φυσική αίτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι εσύ θα ήσουν αίτης, πραγματικά.
1: Και εσύ πάμε. Είσαι, αλλά θέλει λίγο αλλαγή το γυαλί. Μάλιστα. Δεν σε έχει προσέξει το γυαλί.
0: Μάλιστα. Τι είμαστε?
1: Summer.
0: Είμαστε Summer Radio. Αχ, για λίγο ακόμα.
1: Βέβαια, μας έχει κάνει και άλλη μία, αλλά μας έχει κάνει πολύ μεγάλο.
0: Αυτή την κούπα, πού την έχουμε? Τι ωραία κούπα.
1: Μόνο του την σκέφτηκε. Μόνο του τη σκέφτηκε.
0: Πολύ ωραία κούπα όμως.
1: Λοιπόν, σου στέλνω και άλλη μία.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Εκεί μας έχει μεγαλώσει, θεωρώ, και εμένα και εσένα. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι.
0: Λες να την ανεβάσουμε αυτήν.
1: Κάτσε. Να την φτιάξω όπως πρέπει και μετά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Σου στείλω άλλη μία.
0: Να σου πω την αλήθεια, ένα τέτοιο μπουφάν νομίζω ότι είχα. Χωρίς το ροζ νομίζω ότι είχα ένα τέτοιο μπουφάν. Ναι, 1000%.
1: Δεν χρειάζεται, παιδιά, να ξεσκονίσετε τις ντουλάπες σας για να βρείτε.
0: Όχι, εγώ θα την ξεσκονίσω.
1: Αρκεί να πάμε your look για να βρούμε τίποτα που να είναι πιο πολύ στο τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να κρατήσουμε τα ωραία των 80's, τα χρώματα, όπως λέγαμε και πριν, να κρατήσουμε και τους όγκους, εδώ τις βάτες, αυτά που υπήρχαν, τα ωραία, αυτά μας αρέσουν, αλλά να τα προσαρμόσουμε λίγο στα δικά μας δεδομένα εδώ τα σημερινά. Οπότε πάμε your look, γιατί το your look μας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινοφθινοπορεινές μεταβατικές εκπτώσεις. 50%, έτσι, μισή τιμή. Μισή τιμή σε όλα. Μισή τιμή. Λοιπόν, θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια. Τώρα, μιλάμε για αυτό το διάστημα το μεταβατικό, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, να μην χρειαστεί ούτε να πάρετε ρούχα για κατά καλό καιρό που δεν θα τα ευχαριστηθείτε τώρα, ούτε για φθινόπωρο ακόμα. Είναι αυτή η μεταβατική η φάση, που όμως έχει πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια. Θα βρείτε λινά σετάκια, λοιπόν, όπως σας έλεγα. Θα βρείτε πολύ ωραία καθημερινά φορέματα και τα μίνια μας και τα μάξι μας, που τώρα για την εποχή και το μάξι είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα βρείτε γενικώς τις πιο όμορφες επιλογές για αυτή τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και θα τα βρείτε όλα 50%. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, κουμπάρες, νονές και εμείς οι υπόλοιπες που είμαστε καλεσμένες, δηλαδή, θα βρούμε υπέροχες επιλογές σε φορέματα για γάμους και βαφτίσεις, με ωραία υφάσματα, ωραίες υφές, ωραία σχέδια, καλοραμένα ρούχα που εφαρμόζουν ωραία στο σώμα, το αγκαλιάζουν έτσι και το αναδεικνύουν όπως πρέπει. Μείον 50% και σε όλη την αμπηγέ συλλογή, λοιπόν, στη συλλογή γάμος βάφτιση, μισή τιμή και εκεί, και σε επιλεγμένα κομμάτια θα βρείτε και ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, και μείον 60% και μείον 70%. Ακόμα, μαγιουδάκια, εδώ, εντάξει, νομίζω ότι τώρα πια πάμε για του χρόνου, αλλά σκεφτείτε ότι τα μαγιό δεν αλλάζουν και πάρα πολύ από χρονιά σε χρονιά, δηλαδή δεν θα... Και τώρα να το πάρετε του χρόνου, δεν θα φαίνεται παλιό. Μισή τιμή και σε όλα τα μαγιό, μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, τα παρεώμα, τα σετάκια για την παραλία, όλα μισή τιμή. Πάρτε να έχετε, φανταστείτε τώρα ότι θα πάρετε 50% έκπτωση σε μια ήδη πάρα πολύ καλή τιμή, οπότε φανταστείτε σε τι τιμή θα βρείτε τα μαγιό αυτή τη στιγμή. Πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr και μην ξεχνάτε και το Your Look Kids, γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και θα βρείτε και εκεί φοβερές προσφορές για ωραία σετάκια, φορμούλες για τα παιδάκια σας, γιατί από εδώ και στο εξής, όπως καταλαβαίνετε, 10-10 θα χρειάζεται να τα αλλάζουν.
0: Μάλιστα. Σακίρα. Jeopardy. Greg Hill Band. Εδώ είμαστε. 80s. Α, πρέπει να κάνω. Κοίταξε, αν δεν ήταν αύριο να κάνουμε για μαζονάκι, αύριο θα έκανα party 80s.
1: Εγώ θα έκανα τα σχολικά.
0: Τα σχολικά.
1: Γιατί είναι ουνοσχολεία. Αλλά. Εντάξει.
0: Νομίζω μια ενότητα πρέπει να κάνουμε και σχολικά. Όχι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι μου το έχουν ζητήσει. Δηλαδή ναι. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Νομίζω ότι ο κόσμος το θέλει πάρα πολύ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να τους χαλάσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.

0: Κάνουμε σιγά σιγά ζυγούλια, ζυγούλια, φτάνουμε για 10. Να χαιρετήσω τα φιλαράκια που μας ακούν στο μικρό κάστρο.
1: Στο μικρό κάστρο.
0: Στο μικρό κάστρο.

0: Η δεύτερη φωτογραφία, πού είναι τα μαλλιά μου, ρε Έλληνα, από τα 80's που με έστειλες.
1: Αυτή ήταν η πρώτη που μου δημιούργησε. Και μετά του είπε, να κάνει αλλαγές, του βάλα και άλλη φωτογραφία, μήπως αυτή δεν μας πιάνει έτσι καλά. Εδώ έχει πετύχει το γυαλί, βέβαια. Είναι γυαλί έτσι αυτό.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά δεν έχει πετύχει το μαλλί.
0: Όχι, εγώ θα πάω στο χωριό σήμερα και θα βρω φωτογραφία
1: βρες
0: από τα 80's.
1: Βρες μια original εσύ. Βρες μια original.
0: Λες να την ανεβάσω. Ή θα με κοροϊδεύουν.
1: Ανέβασε την ρε
0: φάτε. Ανεβάσου έτσι.
1: Φίλα, ποιος σου κοροϊδέψε. Και άμα δεν σου κοροϊδέψει.
0: Κοίτα τον τώρα, κοίτα τον.
1: Άμα δεν σου κοροϊδέψει, είναι όρεξη μεγάλη.
0: Έχω μια ωραία 80's βγαλμένη στο παλιό Κοσταράζι. Με γαλάζια μπλούζα, 80's εντελώς όμως. Άσπρο παντελόνι και κόκκινα μποτάκια All Star. Παραδέχεσαι. Πάει αυτό νομίζω να το ανεβάσω.
1: Πάει.
0: Color blocking εδώ.
1: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Πριν το διάλειμμα να πάμε και φροντιστήριο αιχμή, γιατί όπως τα λέγαμε και προηγουμένως, είμαστε ένα βήμα πια, μια ανάσα. Από τη νέα σχολική χρονιά, παιδιά, και οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στο φροντιστήριο αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμή. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Και καλή αρχή να έχουμε, κάποια μαθήματα έχουν ξεκινήσει ήδη.
0: Βέβαια. Πάμε λοιπόν, διαφημιστικούλη.
1: Μήπως και πρέπει να πάω.
0: Όχι, διαφημιστικούλη. Πού θες να πας?
1: Ξέρω, ρωτάω.
0: Όχι, θα πάμε διαφημιστικούλη και ερχόμαστε 5 λεπτά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
3: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
6: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306957.
7: Μαθηματικά, στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
12: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
13: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα,
0: δεύτερη ώρα, ρε. Δεύτερη ώρα, ρε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλοκαίρι στον Αντένα. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά?
1: Τώρα πάει η χειμωνιά της.
0: Χρόνο.
1: Διάλεξε ένα προορισμό, χειμερινό.
0: Χειμερινό, ε.
1: Ναι.
0: Ποιον θα μου πρότεινες για να πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε χειμερινούς προορισμούς?
1: Να πας στα Ζαγοροχώρια.
0: Πάλι? Έχω πάει μια φορά.
1: Να πας στο Πήλιο.
0: Πήλιο, έχω πάει και Πήλιο.
1: Όχι, χειμώνα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι πήγα, ναι. Πέρσι το 15 Αύγουστο.
1: Πήγαινε στην Αράχοβα.
0: Πέρσι το 15 Αύγουστο ήτανε.
1: Δεν είχα να πάει στο Πήλιο. Θα πάει σε ένα χωριό.
0: Πώς?
1: Δεν είχαμε πάει στο Πήλιο, σε ένα χωριό είχαμε πάει.
0: Είναι στο χωριό του Πηλίου.
1: Όχι στο χωριό του Πηλίου.
0: Πώς πήγα?
1: Δεν είχαμε πάει στο Πήλιο, καλέ.
0: Δεν ήμασταν χθες πέρσι στο Πήλιο.
1: Όχι.
0: Προπέρσι ήμασταν.
1: Πέρυσι ήταν αυτό που θυμάσαι, απλά δεν ήμασταν στο Πήλιο.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε ένα χωριό, εκεί κοντά.
0: Αυτό όλο ονομάζεται Πήλιο.
1: Και εσύ τώρα.
0: Τι? Είναι τα χωριά του Πηλίου. Δεν υπάρχει χωριό Πήλιο.
1: Δεν υπάρχει χωριό Πήλιο.
0: Όχι βέβαια. Σε καταραίει ο κόσμος τώρα μπροστά.
1: Δεν υπάρχει χωριό Πήλιο.
0: Καλά ρε Έλενα, καλά ρε Έλενα, με τρελάνεις.
1: Δεν υπάρχει το Πήλιο.
0: Όχι βέβαια. Το Πήλιο είναι όπως λέμε γράμμος.
1: Δεν υπάρχει χωριό Πήλιο.
0: Σε έχει καταρρεύσει ένας κόσμος ολόκληρος μέσα.
1: Είμαι, να πατήσω λίγο Πήλιο.
0: Όχι παιδί μου, μην το πατάς.
1: Θα πατήσω.
0: Θα ξοδέψεις τώρα τζάμπα.
1: Δεν θα πω AI βρε, στην Google θα πω Πήλιο.
0: Δεν υπάρχει, το Πήλιο είναι το βουνό Πήλιο.
1: Τι λες ρε Σάδερ?
0: Τι λες ρε Έλενα? Θες να μας τρελάνεις τώρα? Ρε παιδιά, καλά λέει η Άβη. Τα παιδιά του δημοτικού τη δεκαετία του 80, εμείς δηλαδή, ξέρουμε περισσότερα από τα παιδιά που έχουν βγάλει το πανεπιστήμιο σήμερα.
1: Παιδιά, δεν ήξερα ότι το Πήλιο δεν υπάρχει.
0: Μη χειρότερα Παναγία.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει και το Πήλιο. Δεν ήξερα ότι δεν υπάρχει και χωριό-χωριό που να λέγεται
0: Πήλιο. Όχι βέβαια. Τι να υπάρχει χωριό?
1: Περίμενε. Χωριό που λέγεται Γράμμος υπάρχει όμως.
0: Κατά λάθος.
1: Πήλιο και δεν υπάρχει.
0: Πες Όλυμπος. Πες Όλυμπος. Υπάρχει χωριό Όλυμπος?
1: Όχι, χωριό Όλυμπος δεν υπάρχει, δεν το ξέρω.
0: Λες τα χωριά του Ολύμπου και πας σε όλα τα χωριά του Ολύμπου. Ρε την Έλενα, σήμερα έμαθε κάτι παιδιά.
1: Δεν
0: ότι το Πήλιο είναι βουνό και όχι χωριό.
1: Δεν ήξερα ότι δεν υπάρχει και χωριό που να λέγεται Πήλιο.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Δεν έχω πει ποτέ ότι η γεωγραφία είναι το δυνατό μου σημείο, έτσι.
0: Ενώ εδώ, Έλενα. Νομός σε Βρετανίας πρωτεύουσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν δεν ξέρεις για, αν δεν ξέρεις για. Πρέπει να περάσουν παιδιά. Με βγήκε και η έρευνα εδώ πέρα, βλέπετε. Βλέπετε, η Πίσα τα έβγαλε. Τελευταίοι τα παιδιά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε τι διαβάζουν. Για να ξέρεις και επειδή είπες για το γραμμό, το χωριό λέγεται Γράμμουστα.
1: Γράμμουστα, το ξέρω.
0: Α, μπράβο, αυτό το ξέρεις, πάλι καλά.

0: Ελενάκη, βγαίνει το iPhone Duo.
1: Τι είναι το Duo? Α, αυτό που ανοίγει.
0: Ναι, θα είναι αναδιπλούμενο iPhone Duo. Ε, αυτό δεν μου αρέσουν εμένα, σπου την
1: αλήθεια. Ούτε εμένα, δεν τρελάθηκα.
0: Λοιπόν,

0: Κάτσε ρε εφημερίδες, θα πάμε σήμερα.
1: Ναι, να πάω στη σύμπλευση και να πάμε εφημερίδες. Ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, στη σύμπλευση, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Να δώσω και ραδιοφωνική αγγελία. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 75 τετραγωνικών, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Με δύο κρεβατοκάμαρες στην οδό Παπαρέσκα 34. Είναι ιδανικό και για φοιτητές. Δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 69 42 40 18 91. Και αν δεν προλάβατε, εδώ είμαστε, παιδιά, εμείς θα σας το δώσουμε ταχαίως και τάχιστα. Λοιπόν, πού να πάω τώρα?
1: Εφημερίδες.
0: Εφημερίδες ακριβώς, αλλά για να δω εδώ μισό λεπτάκι. Να πάω. Κοίταξε, τα μυστικά εξόδου από το σπίτι, από το City στην Αθήνα. Τι είναι αυτό εδώ τώρα που λέω? Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνείς φαντς, λέει, δισεκατομμύριο, επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Α, δεν πας στο City, Λοντό City. Και έρχονται στην Αθήνα. Μπράβο, μπράβο. Α, πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βάρελι. Τι σας έλεγα χθες? Ότι αν ξεκινούσε το πετρέλαιο θερμάνσιο σήμερα, σας έλεγα για χθες, θα είχε 1,80.
1: Μάλιστα.
0: Λάθος. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια σήμερα, θα είχε 1,90 σήμερα. Παιδιά, συγγνώμη, θα είχε 1,90 σήμερα. 1,80 θα είχε χθες, 1,90 θα είχε σήμερα. Παιδιά, τι χειμώνας έρχεται. Έχουμε καταλάβει? Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, για την πόντιση του καλωδίου πράσινο φως από το Παρίσι πήραμε, Έλενα και.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Έτσι γράφουν τα νέα σήμερα. Έφυγε, λέει, το παιδί της νύχτας επίσης. Όλες οι εφημερίδες έχουν κάποιο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο για Γιώργο Μαζονάκη, έτσι. Νομίζω να υπάρχει εφημερίδα σήμερα που να μην έχει στην πρώτη σελίδα

0: αρκετά ριζοσπαστικός ο Μαζονάκης για το ριζοσπάστη.
1: Είναι ήταν από τους πλέον ανατρεπτικούς καλλιτέχνες.
0: Ο πιο.
1: Εντάξει. Έφυγε ξαπνικά το παιδί της νύχτας και ο ελεύθερος τύπος. Βέβαια στο κεντρικό θέμα. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους που ελπίζω, θέλει να πει η εφημερίδα, να μας ξεχάσουν στις κάλπες.
0: Σίγουρα κάπως έτσι θέλει να το πει.
1: Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο.

0: κέρδος, λέει, από 29 έως 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν την επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου. Άκου τώρα εσύ. Μετράνε ευρώ-ευρώ να έχουν κέρδος 29 ευρώ. Πανικός, παιδιά. Δεν μας ξεχάσετε, καλά δεν λέω, Έλενα. Δεν φτάνουν που τα δίνουμε τα δώρα. Φεύγω και από εδώ.
1: Φύγε καλύτερα.
0: Το ποντίκι λέει σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρη. Σε 10 χρόνια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Τι πιστεύεις? Κάτω από 10 δεν το βλέπω, Έλληνα Σπούτνη. Πρέπει να στομώσεις, πρέπει να πήξει το μυαλό, κατάλαβες. Δεν είναι ακόμα, δεν είναι. Προσπάθησε χθες λίγο να είναι λίγο... τόνο να δείξει όριμος ότι τώρα, παιδιά, εγώ εντάξει, έχω μάθει ότι το Πήλιο δεν είναι χωριό αλλά βουνό. Κατάλαβες, τέτοια πράγματα χθες.
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά θέλει ακόμα δουλίτσα. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλες εφημερίδες, παιδιά. Μοναδικό στόχος ήταν με Μητσοτάκη. Ποιος το λέει αυτό? Για να δω. Ο Αλέξης Τσίπρας. Άντε από εδώ. Να προχωρήσω, Έλληνα, και στην Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, ανατρεχύλαμε πολλά, γιατί ο Μαζό νεκρός 60 δευτερόλεπτα. Έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης. Άκου τώρα εσύ, ρε παιδί μου. Ένα κενό, λέει, στις καρδιές καλλιτεχνών και χιλιάδων θαυμαστών. Η αδερφή του Μαρία ξέσπασε έξω από τα επίγοντα. Κάτσε, με τις αδερφές αυτός δεν ήταν...
1: Ναι, είχε,
0: σκοτωμένοι
1: ήταν
0: που ήθελαν να του φάνε τα λεφτά. Ναι. Μάλιστα, τώρα κλαίνε. Και ήθελαν να τον κλείσουν και σε ψυχιατρίο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοίτα, είμαι λίγο διχασμένη και με αυτό.
0: Και η μάνα του μαζί.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι άκουγα τουλάχιστον. Έτσι δεν έλεγε ο ίδιος. Εγώ δεν ξέρω την υπόθεση.
1: Εντάξει, ξέρουμε όμως όλοι λίγο, λίγο πάνω κάτω έτσι, τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως ήταν και μια προσπάθειά του να τον σώσουν έτσι, δηλαδή να μην το. Δεν ξέρω και αν πρέπει να το κάνουμε και αυτό τώρα στην οικογένεια. Δηλαδή, όταν βλέπεις το παιδί σου ότι. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι.
0: Είχε και κάποια πάθη.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, αν βλέπεις το παιδί σου έτσι, δεν κάνεις και κάποιες προσπάθειες ακόμα και αν ακραίες. Δεν συμφωνώ με αυτό που έκαναν, αλλά ίσως ήταν και μια προσπάθειά τους κάπως να σώσουν την κατάσταση. Οπότε.
0: Πάμε στη Σταρ.
1: Πάμε στη Σταρ.
0: Μυστήριο με την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι που άφησε την τελευταία του πνοή. Θεραπεία νεότητας τον σκότωσε. Αν είναι δυνατό, ρε φίλε. Υπάρχουν τέτοιες θεραπείες, δηλαδή.
1: Ξέρω
0: όντως.
1: Και κάποιες Καστοριανές που τις κάνουν.
0: Καστοριανές.
1: Δεν ξέρω αν κάνει κάποιος στην Καστοριά τέτοια θεραπεία. Αν υπάρχει κάποιο ιατρείο που κάνει.
0: Ξέρεις, Καστοριανές που
1: αλλά
0: κάνουν.
1: Ξέρω, ναι.
0: Θεραπείες νεότητας.
1: Τέτοιες.
0: Δηλαδή είναι αυτό είναι εγκεκριμένο. Δηλαδή είναι όντως γίνεται αυτό. Δεν είναι κάτι, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Παράξενο. Ναι, αλλά αυτό λες να συνδέεται τώρα με αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θεραπεία νεότητας τον σκότωσε ο πόνος στο στήθος μετά την τον φλεβοκαθετήρα και η τελευταία κραυγή. Πάρε. Τι είναι ο φλεβοκαθετήρας?
1: Δεν ξέρω.
0: Τέτοιο μου έχουν βάλει εμένα, άραγε. Μπορεί να με έχουν βάλει. Τι είναι θεραπεία πλάσματοαφαίρεσης που δεν άντεξε η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη? Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω, ρε παιδιά. Κατέρευσε η αδερφή του, τα ορλιαχτά της μάνας στο τηλέφωνο. Σβήνω ψέλισε τα τελευταία λόγια του Γιώργου πριν από το θάνατο, κατάλαβε ότι έφτασε το τέλος του. Εδώ έχει και τον γιατρό που ξεψύχησε στα χέρια του. Αυτός, λέει, είναι ο γιατρός. Και οι μεγάλες πληγές που πήρε μαζί του, τα ναρκωτικά και το ψυχιατρίο. Η μανία με την κόκα που τον κατέστρεψε. Μάλιστα. Μην εκπλήσεστε, η ελεύθερη ώρα τυπώνεται νωρίτερα για 3 ώρα σχολά σου. Και δεν πρόλαβε τον Μαζονάκη. Αύριο αντιλαμβάνεσαι ποιο θα είναι το πρωτοσέλιδο τώρα, έτσι.
1: Είχε κάνει εμβόλιο.
0: Είχε κάνει εμβόλιο να μας απαντήσουν τώρα.
1: Τώρα να μας απαντήσουν. Ναι.
0: Οπότε αρκούμαστε σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο. Προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Για του χρόνου. Εντάξει. Θα υπάρξει χάος και εμφύλιος.
1: Χάος.
0: Θα πλακώνται οι νεοδημοκράτες με τους Σιριζαίους και τους Ελασίτες. Από το 1991 μίλησε για πολιτιακή εκτροπή που θα έχει συνέπεια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια και πείνα. Ακούς, Έλενα. Λοιπόν, πώς τα δήθεν δημοκρατικά κόμματα ευνόησαν την άνοδο της ακροδεξιάς. Έχει μεγάλο αφιέρωμα για το τι γίνεται στη Γερμανία. Αντί να λύσουν, λέει, τα προβλήματα του λαού, λένε όλους τους άλλους ότι είναι φασίστες. Και έτσι, φασίστα, φασίστα, φασίστα, φασίστα, πάει ο κόσμος φασίστες. Κατάλαβες. Απίστευτο. Η μάχη της σημαίας, η Μισέλινο στην Κρήτη και η αφίσα του Πασόκ στα τουρκικά. Τι έγινε εδώ? Η Μισέλινο στην Κρήτη και η αφίσα του Πασόκ στα τουρκικά. Απίστευτο. Και αυτό είναι το σφράγισμα, το δείχνει εδώ καθαρά η εφημερίδα.
1: Α, τώρα έχουμε και εικόνα δηλαδή.
0: Η προειδοποίηση του Αγίου Παϊσίου για τις ψηφιακές ταυτότητες. Αυτά να τα ακούει ο Τασέτας. Αυτά να τα ακούει ο Τασέτας. Εδώ και φωτογραφία με το σφράγισμα και την προειδοποίηση του Αγίου Παϊσίου. Ετοιμάζεται εκδρομή, νομίζω, έτσι. Να το πω και αυτό. Από το τυχαίο, νομίζω. Για Άγιο Παϊσίου στην Κόνιτσα όμως. Θα πας, Έλενα? Γιατί η μάντρα νομίζω θα πάει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να ξέρω.
0: Α, δεν έχει ενημερωθεί καθόλου?
1: Μα κάτι έχω, κάτι μου έχει πει η μάδερ, δεν ξέρω.
0: Δεν θες να πας εσύ? Να πας, ωραία θα είναι. Απλά εκεί νομίζω στην Κόνιτσα, αν δεν κάνω λάθος, φτάνει το μεταφορικό μέσο μέχρι κάποιο σημείο. Μετά πρέπει να περπατήσει καμιά ώρα, νομίζω.
1: Έχει περπάτημα, ναι.
0: Έχει λίγο περπάτημα, αλλά αξίζει νομίζω τον κόπο. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Αχ, η αστεία λέει αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Να το πω και αυτό πάντα από την χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες», όπως είδαμε στη Μελίτη, έτσι παιδιά, το βιντεάκι αυτό. Οπότε... το καταγράφουμε γι' αυτό. Πάμε χορηγούς, Ελένα, και μετά τους YouTube. Έλα, φύγαμε.
1: Εσύ θα μας πας.
0: Πού θα σας πάω?
1: Γέρμας Φάρμ.
0: Στο πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμας Φάρμ.
1: Είναι!
0: Παιδιά, εδώ έχω την πιο δυνατή ομάδα. Έχω το σάκι, το χασάπι της καρδιάς μας. Έχω την Αγνή που είναι θηρίο, ανήμερο στο κλουβί. Λοιπόν, από εκεί και μετά, τι έχω. Έχω ατσαλένιο.
1: Ωραίος.
0: Έχω χειρουργό, τη σιρούλα μου 89ΑΕΣΟ. Προσοχή όλοι, θα σέβεστε. Θα σας δώσουν τα καλύτερα προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Γιατί όταν μπαίνετε στο Γέρμας Φάρμ, αρχικά μπαίνετε σε ένα νέο ανακαινισμένο χώρο, εξαιρετικό, μοναδικό, και φυσικά πραγματικά έβαλαν τόσο αγάπη και μεράκι τα παιδιά, που είναι ένα ξεχωριστό κρεοπωλείο με την πρώτη κιόλας μάτια. Πάμε Νέα Λεύκη, και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Κομματάρα 80's. Σήμερα θα ακούσουμε πολύ 80's, γιατί υπάρχει μόδα, παιδιά, λέμε. Με αυτό θα πάμε για διάλειμμα. Πάρα πολύ.

0: στιγμή.
1: Σήμερα κύριε Χρήστο και κύριε Έλενα. Κύριε Χρήστο, δεν περπατάς μία ώρα, περπατάς 2,5 ώρες από τη μία διαδρομή και 3,5 ώρες από την άλλη διαδρομή.
0: Αλήθεια.
1: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Αλήθεια λες. Τι κομματάρα, παιδιά, από τους Stretch ακούμε.

0: Και εδώ είναι το πολύ ωραίο. 1, 2. Λοιπόν, κυρία Έλενα, από 1499 ως 3949 ευρώ οι ελληνικές τιμές των iPhone 18 Pro και το αναδιπλούμενο Duo.
1: Άστο καλύτερο.
0: Όχι ρε. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος, συγγνώμη, δηλαδή τώρα που ρωτάω, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα δώσει 3.949 ευρώ για να πάρει iPhone 18 Pro.
1: Πες μου το πιο φθηνό, την πιο φθηνή τιμή.
0: 1.499.
1: Αυτά θα τα δώσει σίγουρα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν χωράει τίποτα μέσα.
1: Γιατί να μην χωράει τίποτα
0: Γιατί δεν έχει πολύ μνήμη, φαντάζομαι.
1: Πόση έχει.
0: Δεν τα ξέρω ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Και ούτε και αν σου πω θα καταλάβω αν είναι πολύ ή λίγη. Γιατί με τεχνολογία, όπως ξέρεις, δεν είναι τα... Εδώ τρομάξαμε να μάθουμε πώς θέλουμε ένα SMS. Μη με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν, αλλά εγώ λέω, ας πούμε, θέλω να πάρω άλλο το καλό, ρε παιδί μου, το δυνατό. Το...
1: Δίνεις
0: 3.949 ευρώ για να πάρεις iPhone 18.
1: Κάποιοι θα υπάρξουν, ναι.
0: Κάποιοι θα υπάρξουν.
1: Θα βάλουν δόσεις.
0: Είναι για δέσιμο όλοι.
1: Με δόσεις.
0: Θα βάλουν δόσεις.
1: Δόσεις.
0: Δηλαδή παίρνεις κινητό 3.949 με δόσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρε και μια κάρτα αυτή, 10 ευρώ το μήνα που είναι. Έχεις μια χαρά θα σε. Άρα διάλειμμα.
1: Καλύτερα, δεν χρειάζεται κάρτα. Ούτε
0: άντε από εδώ.
1: Λοιπόν, ό,τι καείς θα γίνεις Γιώργος μαζί μας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Για πες, για πες.
1: Οι προσφορές συνεχίζονται στην Νότικα Ινστακικάς Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ.
0: Να πω το Γιώργο ότι χθες άκουγα 107,7 στην πλατεία Δαβάκη.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως, όπως σας έλεγα, σε τιμές σοκ. Σε τιμές που δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, σε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις, παιδιά. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτές τις δεύτερες σκέψεις. Μπαίνετε στο κατάστημα. Εντοπίζετε το γυαλί που σας αρέσει. Ρωτάτε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, δεν κάνετε πραγματικά καμία δεύτερη σκέψη, παίρνετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24. 461.
0: Και συγκεκριμένα άκουγα το November Rain και καπάκι έβαλαν και YouTube.
1: Ωραία,
0: πάω διαφημιστικό,
1: ωραία.
0: Έρχομαι.
2: Ώρα Αντένες. 10:30. Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι. Ένας χρόνος χαρές. Ένας χρόνος αγωνίες. Ένας χρόνος επιτυχίες. Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης. Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές. Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις. Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια. Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία. Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία. Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν. Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα, δείχνει 21,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο.
3: τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouin.gr.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Σε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
9: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
10: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
10: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
3: κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ, επιστροφή. Και να στείλω χαιρετίσματα στον Κώστα. Στον Κώστα, πρόσεξε, Έλληνα.
1: Ναι.
0: Πέρασαν τα Μάλγαρα. Μας ακούν στα Μάλγαρα και στα διόδια των Μάλγαρων. Και κάνει και αφιέρωση. Καλημέρα στον Κώστα, στο Φάδερο. Που είναι μαζί και επιστρέφουν Καστοριά. Είναι με Φάδερο, ναι. Επιστρέφουν τα θηρία Καστοριά. Καλημέρα στα Μάλγαρα. Λοιπόν, προχωράμε, Ελένα, και φύγαμε και από εδώ. Πάμε χορηγό και αμέσως μετά στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα.
1: Brain on brain θα σας πάω. Όπως είπαμε, ο Σεπτέμβρης είναι και για εμάς εδώ μήνας αφιερωμένος στα παιδιά. Και οι γονείς νομίζω ότι έχουν βρει πολύ ωραίες ιδέες μέσω της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τον θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP για εσάς που γνωρίζετε, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, μην νομίζετε ότι σχετίζεται μόνο με μαθηματικά, αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδί σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948-58-74-95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Λοιπόν, δύο μέρες σήμερα και αύριο, περιοδία κλιμακίου στον νομό Καστοριάς από το Πασόκ. Περισσότερα με τον κύριο Κοσμά Βαρσάμι που είναι μαζί μας. Κύριε Βαρσάμι, καλημέρα.
18: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι, μόνο η Νέα Δημοκρατία θα κάνει περιοδίες με τα κλιμάκια, το Πασόκ δεν θα κάνει? Λοιπόν,
18: προβλέπονται και λόγω της έκθεσης.
0: Και εν όψη βέβαια όλα αυτά, πάντα είμαστε σε εβδομάδα ΔΕΘ και το Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, έτσι να μην το ξεχνάμε και αυτό.
18: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι. Αυτό είναι το Σάββατο.
0: Ακριβώς.
18: Και την Κυριακή, ναι.
0: Τώρα, για να πούμε ποιοι έρχονται, ποιους θα δουν και τι θα γίνει.
18: Το κλιμάκι του ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ κύριε Ανατούλη, ξεκίνησε ήδη τις συναντήσεις του σήμερα το πρωί στις 10 στο εργατικό κέντρο,
0: ναι,
18: και αποτελείται από δύο βουλευτές. Από την κυρία Χριστίνα Σταρακά, βουλευτή Ετωλοκαρνανίας, και από τον Παναγιώτη Δεδομή, ο οποίος θα έρθει το μεσημέρι. Τις πρωινές συναντήσεις.
0: Ο οποίος βέβαια δεν είναι και η πρώτη φορά που έρχεται Καστοριά. Τον έχουμε ξαναδεί στην Καστοριά πριν ένα-δύο χρόνια. Πότε ήτανε?
18: Ναι, ο Παναγιώτης Δεδονής έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Καστοριά και με πολλούς ανθρώπους από εμάς. Είναι ένας φίλος πρώτα και μετά πολιτικός και σύντροφος στον χώρο μας, για να πω, στον προσφύλιο όρο.
0: Και θα είναι και στην εκπομπή μας αύριο, να πούμε, με την ευκαιρία.
18: Να το πούμε αύριο στις 11 περίπου, ο Παναγιώτης Δεδονής στο Χρήστο Νατσούλη.
0: Θα είναι εδώ, ακριβώς. Λοιπόν, ας πάμε όμως στα σημερινά.
18: Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και το Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Παπανδρέου, θα έχουμε συνάντηση στις 12 με τον κύριο Καραδαγλίδη και το Διοικητικό Συμβούλιο του εκμελητηρίου μας. Και κατόπιν στις 2 κλείνει το πρωινό πρόγραμμα με συνάντηση στον Εμπορικό Σύλλογο. Μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα, θα λέω σύντομα, στις 4 επανερχόμαστε στο ξενοδοχείο Έσπερος για να συναντήσουμε συνδικαλιστικούς φορείς των κτηνοτρόφων και των αγροτών.
0: Που εδώ είναι, θα λέγαμε, και το,
18: ναι.
0: Τα θέματα τα οποία είναι και δυσάρεστα για την Καστοριά και πολύ βαριά για την Καστοριά.
18: Ναι, έτσι είναι. Και το βράδυ στις 7.30 ώρα θα έχει συνάντηση με φίλους, πολίτες, ψηφοφόρους, στο εμπορικό κέντρο, στο καφέ Πλάζα, εκεί στη Στοά,
0: ναι,
18: όπου θα συζητήσουμε, θα γίνει και μια μικρή ομιλία και καλούμε τον κόσμο, τους πολίτες και τους φίλους που θέλουν να ακούσουν τις τοποθετήσεις του Παναγιώτη Δοδόνη, αλλά και της Χριστίνας Σταρακά, και προφανώς και οι όποιες ερωτήσεις θα χρειαστεί να απαντηθούν και να συζητηθούν.
0: Ναι.
18: Αυτά είναι για το σημερινό πρόγραμμα.
0: Αυτά για το σημερινό πρόγραμμα μέχρι αργά το απόγευμα προς βράδυ.
18: Ναι. Την Παρασκευή αύριο.
0: Πάμε για Παρασκευή αύριο.
18: Θα υπάρξει μια επίσκεψη στο σύμβολο της Καστοριάς, την Κουμπελίδικη, την Βυζαντινή μας εκκλησία.
0: Αυτό σπανίζει με κλιμάκια ή κάποιους που έρχονται. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Βαρσάμι?
18: Όταν έρχεται ο Παναγιώτης Δοδονής, που αγαπά την Καστοριά,
0: ναι,
18: και ψάχνει και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, δεν θα μπορούσαμε να μην δεν πάμε, γιατί μας το ζήτησε ήδη,
0: ναι,
18: και από την προηγούμενη φορά που είχε έρθει και δεν ευωδόθη. Οπότε αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Μάλιστα.
18: Να συνεχίσουμε στις 11 με Χρήστο Νατσούλη.
0: Ωραία.
18: Αυτό δεν είναι στο πρόγραμμα το επίσημο, το σημαντικό.
0: Ναι, απλώς βρήκαμε ένα κενό εκεί στο πρόγραμμα του κύριου Δουδονή και μπήκαμε εμείς μέσα σφήνα.
18: Ακριβώς. Στις 12 μετά θα έχουμε το πρόγραμμα των συναντήσεων με τους δημάρχους της περιοχής μας.
0: Ναι.
18: Και με τον Χρήστο Κοσμιόπουλο, τον δήμαρχο.
0: Που έτσι και αλλιώς έχουν πολύ καλές σχέσεις, σωστά.
18: Ναι, ναι, και ιδιαίτερα στις 12 με τον δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Κορεντσίδη, στις 1 με τον κύριο Κεπαπτόπουλο στο Άργος. Και έτσι ολοκληρώνει.
0: Άρα θα δει το κλιμάκι όλους τους δημάρχους Καστοριάς.
18: Και σχεδόν τους περισσότερους φορείς που θα μπορούσε να δει για αυτές τις 2 μέρες. Για να έχει μια επικαιροποίηση των δεδομένων των οποίων γνωρίζουμε και έχουμε θέσει και στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εκπονήσει από τον Δεκέμβριο και το οποίο συμπληρώνεται στις λεπτομέρειές του. Και θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες το αμέσως επόμενο διάστημα, καθότι μπαίνουμε σε μια περίοδο συζητήσεων για τα θέματα και της κεντρικής πολιτικής κοινής, της χώρας, της πατρίδας, αλλά και της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
0: Ναι. Και βέβαια όσο προχωράνε οι μήνες και φτάνουμε προς τις εκλογές του χρόνου το 27, πραγματικά θα είναι μια χρονιά, θα τη ζήσουμε όλοι, είναι προεκλογική χρονιά ουσιαστικά, προεκλογικοί μήνες που έρχονται, με έντονο το ενδιαφέρον για να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές. Θα το ρωτήσω αύριο και στον κύριο Δοδονή. Λογικά θα ρωτηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά να το ρωτήσω και στον Κοσμά Βαρσάμι. Χθες είδατε συνέντευξη Τσίπρα?
18: Δυστυχώς δεν πρόλαβα να δω.
0: Μεταξύ αυτών, να δείτε που το πάω. Μεταξύ αυτών που είπε είναι ότι κατεβαίνω, λέει, και πάλι και επανέρχομαι, γιατί διαπίστωσα ότι οι άλλοι της αντιπολίτευσης, θα το πω με δικά μου λόγια, αλλά αυτό είναι το νόημα, δεν μπόρεσαν, ρε παιδί μου, δεν τα κατάφεραν, δεν μπορούν να ρίξουν Μητσοτάκη.
18: Ας πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητήσουμε για τον Αλέξη Τσίπρα. Τα τελευταία χρόνια από το 2014-2015 και μετά,
0: ναι,
18: είχαμε δύο κυβερνήσεις, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άποψή μου είναι ότι βιώσαμε δύο συστήματα εξουσίας τα οποία απέτυχαν. Να πούμε για τον κύριο Τσίπρα, γιατί αυτό με ρωτήσατε.
0: Ναι.
18: Ο κύριος Τσίπρας, εκμεταλλευόμενος και καβαλώντας το κύμα της οργής μιας κρίσης και λέγοντας απίστευτα ψέματα στον ελληνικό λαό, υφάπαξε στην ουσία την ψήφο του μέσα από αυταπάτες τις οποίες και παραδέχτηκε. Δηλώνοντας στον κόσμο έναν ψευδεπίγραφο πατριωτισμό και μιας οικονομικής ανάταξης σε ένα πρόγραμμα που δεν υπήρχε ως πραγματικότητα. Και επειδή αύριο είναι η έκθεση, μεθαύριο η ομιλία του Ανδρουλάκη, αλλά μιλάμε για την έκθεση, το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά θα τα ταυτίσω.
0: Είπε και γι' αυτό. Είπε ότι αν τα κατάφερνα με τους θεσμούς, αν τα κατάφερνα με τις Ευρώπες, με τη Μέρκελ και όλους τους υπόλοιπους, τότε θα έκανα το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
18: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε πολύ καλά τότε που το είπε.
18: Ο κύριος Τσίπρας, με έναν λαϊκίστικο λόγο, έναν επιθετικό λόγο που ο μόνος στόχος του ήταν να υφαρπάξει και να διαλύσει το Πασόκ, γιατί αυτός ήταν ο στόχος και να κυβερνήσει για πάρα πολλά χρόνια, με έναν μια επιθετική ρητορική, αλλά και στην πράξη, με μια πολιτική οποία απέτυχε, με θεσμικές εκτροπές, με το να γίνει τα αντίθετα ακριβώς από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί. Να φέρω παραδείγματα για το σχίσιμο των μνημονίων, το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και παρέδωσε στα Founds όλα τα κόκκινα δάνεια, ενώ το Πασόκ.
0: Ναι, σωστά, αλλά ξέρετε κύριε Βαρσάμι, ότι στην πολιτική πάντα λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Να σας θυμίσω μόνο.
18: Δεν ήταν μια κουβέντα παραπάνω.
0: Να σας θυμίσω μόνο ότι σήμερα είναι μια επέτειος. Ξέρετε τι επέτειος είναι σήμερα? 2009, σαν σήμερα, ο κύριος Παπανδρέου είχε πει: Το λεφτά υπάρχουν. Σαν σήμερα το είπε. Είναι μια επέτειος.
18: Πρέπει να συνδεθεί,
0: ναι,
18: και με κάτι άλλο, του πώς πρέπει να αναγνώσουμε,
0: ναι,
18: τις δηλώσεις που κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί,
0: ναι,
18: υπουργοί και μεγαλοστελέχη, και να δίνουμε την ακριβή εξήγηση του τι εννοούσε. Και αυτό εργαλειοποιήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, και μέσα από μια υπερβολή παρουσιάστηκε και σερβιρίστηκε στο πιάτο ως μια επικοινωνιακή καταιγίδα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εκείνο που ήθελα να κλείσω είναι ότι σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, επανέρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, επανέρχεται, γιατί το ξαναλέω, όπως είπε ο ίδιος, επανέρχομαι, λέει, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να ρίξουν Μητσοτάκη. Δεν τραβάν, δεν μπορούν, δεν.
18: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας δεν μπόρεσε να εκφράσει το χώρο της κεντροαριστεράς εν ευρεία ενία, και δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει αυτό. Και αφού ως αξιωματική αντιπολίτευση απέτυχε καταγωγός, κατάφερε να γίνει ο χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη. Και το βλέπουμε σήμερα ότι είναι οι δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος, διότι και ο επόμενος πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, απέτυχε, ενώ είχε μια τεράστια ευκαιρία να ανατάξει προς όφελος όλων μια περίοδο δύσκολη που πέρασε η χώρα, και έχοντας πολλά εργαλεία και χρηματοδοτικά που αγγίζουν σχεδόν τα 100 δις αυτά τα 7 χρόνια, μέσα από αναπροσαρμογή ενός μοντέλου αναπτυξιακού της χώρας μας.
0: Πάντως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, κύριε Βαρσάμι. Λένε ότι ο Μητσοτάκης επέλεξε αντίπαλο τον Τσίπρα. Από την άλλη, η ίδια η Νέα Δημοκρατία λέει ότι με τον μοναδικό που θα μπορούσε να συνεργαστώ είναι το Πασόκ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Μετεκλογικά εννοώ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι μήλος είναι αυτός?
18: Αυτό είναι το. Ακούστε. Για να μιλήσουμε.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
18: Θεσμικά και καθαρά. Στις σοβαρές χώρες, στις δημοκρατίες, στις αναπτυγμένες δημοκρατίες, τα κόμματα καταθέτουν τις προτάσεις και τα προγράμματά τους, επιλέγουν οι πολίτες και δεν τίθενται ερωτήματα με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε, που τίθενται μόνο στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια, διότι πολλοί εξ αυτών θέλαν να είμαστε οι χρήσιμοι για αυτούς και όχι οι χρήσιμοι τόσο για τη χώρα, που εμείς καταθέσαμε το πολιτικό κεφάλαιο μιας ολόκληρης παράταξης για να είμαστε χρήσιμοι και στα δύσκολα. Με αυτό λοιπόν το που σας περιγράφω είναι ότι μια θεσμική σοβαρή χώρα αυτά τα συζητά μετά τις εκλογές. Σας επιστρέφω όμως το ερώτημα ως απάντηση ότι ρωτήθηκε προχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη για το θέμα το αν δεν έχει τον πόνους των 50 ευρών, εάν με ποιον θα πάει και ποιον θα δει, γιατί δεν απάντησε. Διότι όταν έρθουν τα δύσκολα, τότε δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί μας απάντησε λοιπόν αυτό που τόσα χρόνια μας ρωτούσε μέσα από δημοσιογράφηση και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Με ποιον θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και ποιον θα αφήσει? Δεν το απάντησε. Και θυμάστε ότι η απάντησή του η συγκεκριμένη ήταν: όταν θα έρθουν τα πράγματα στην ώρα τους, θα σας πω. Σωστό.
0: Πάντως για τη Νέα Δημοκρατία, και το έχω ακούσει όχι από ένα αλλά από αριστερότερα στελέχη και μάλιστα τα πιο προβλημένα, θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι από τα σοβαρά κόμματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για να συνοηθούμε. Δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει άλλο σοβαρό κόμμα που θα μπορούσε να κάτσει μαζί του.
18: Ακούστε,
0: αν και χθες στενό συνεργάτης του Τσίπρα άφησε τεράστιο παράθυρο, βέβαια τον άδειασε στη συνέντευξη ο Τσίπρας, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα μπλέξουμε σε αυτές τις εκλογές, παιδιά. Θα χάσουμε και το μυαλό που ξέρουμε.
18: Ναι.
0: Φοβερά πράγματα.
18: Η αλήθεια είναι, κύριε Νατσούλη, ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει και είναι υπεύθυνη κυβερνητική πρόταση. Οφείλει να ενώσει και να σχεδιάσει μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων θέσεων. Το οποίο μπορούμε να πούμε δύο λόγια για αργότερα.
0: Σωστά, αλλά εκείνη την απόφαση στο συνέδριο, τι θέλατε? Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, νομίζω περιττό αυτό.
18: Δεν είναι τίποτα περιττό. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει να εκφράσει την πολιτική αλλαγή. Ότι η χώρα, για τη χώρα είναι αναγκαίος ένα τρίτος δρόμος, ένας δρόμος σοβαρός, ένας δρόμος ο οποίος θα επαναφέρει την θεσμική αξιοπιστία της χώρας μας, θα επαναφέρει πολιτικές προς όφελο των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, και γνωρίζουμε ότι έχει γίνει μέσα από τις ανισότητες τα τελευταία χρόνια, και για αυτόν τον δρόμο πρέπει να εκφράσει την άλλη πρόταση. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ΠΑΣΟΚ ορθά πήρε την απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα θελήσει να εκφράσει τον άλλο δρόμο.
0: Εγώ το ξαναλέω, δεν λέμε μεγάλα λόγια. Εκτός και αν στο ΠΑΣΟΚ μέσα και στο DNA έχει περάσει πια ότι η προηγούμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τότε που φανόταν παντελώς απίστευτο για πάρα πολύ κόσμο, ήταν η αιτία που το ΠΑΣΟΚ οδηγήθηκε ακόμη και στο 5%. Αν το έχετε αυτό κατά νου ή αν αυτό πιστεύετε, νομίζω ότι δικαιολογημένα δεν θέλετε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη, πάνω απ' όλα μπαίνει πολλές φορές και το συμφέρον της χώρας. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ ίσως βρεθεί σε ένα δίλημα. Τι θα προτιμήσει? Μια χώρα κυβέρνητη τελικά επί Μακρόν να σέρνεται από εκλογές σε εκλογές, ή μια συνεννόηση σε 5 βασικά πράγματα για να προχωρήσουμε παρακάτω? Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό το δίλημα.
18: Εγώ θα σας το αντιστρέψω και θα σας πω ότι στους άλλους δύο για τα προηγούμενα χρόνια τους βόλευε ένα ΠΑΣΟΚ ως συγκυβερνών κόμμα. Αλλά να είναι αυτό ο κύριος πυλώνας της κυβέρνησης. Γιατί πρέπει να βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Αν ήταν το ανάποδο, δεν θα ήταν το ίδιο. Και κλείνω με αυτό. Ο κύριος Τσίπρας χθες το γύρισε και είπε ότι δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Ο κ. Μητσοτάκης σας είπα τι απάντησε. Άρα δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Ο προεκλογικός χρόνος είναι χρόνος αποτίμησης των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας των προτάσεων που, μπορεί, που, έχουν το, που έχει το κάθε κόμμα, και γι' αυτό λέγεται προεκλογική περίοδος, και όχι να αναλωνόμαστε σε ψευδεπίγραφα διλήμματα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε, γιατί δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο γίνεται στη χώρα μας είναι απίστευτο. Τα εργαλειοποίηση ακόμα και της, της συζήτησης της προεκλογικής μέσα από ερωτήματα που έχουν μια σημασία αλλά μετά τις εκλογές.
0: Είναι βέβαιο ότι ειδικά για αυτά τα κομμάτια και ο κύριος Ανδρουλάκης θα δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις στη συνέντευξη.
18: Έχουμε συνηθίσει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, καταλαβαίνετε κι εσείς.
18: Έχουμε συνηθίσει, είναι ξεκάθαρος όμως οι αποφάσεις μας. Αυτό είναι μια πορεία θεσμική εκπροσώπηση του κόμματος σε όλα τα επίπεδα. Θεσμικός λόγος, προγραμματικός λόγος, πολιτική αυτονομία, άξια στελέχη τα οποία έχουν, το Πασόκ έχει την πολιτική επάρκεια και το στελεχιστικό δυναμικό για να έχει, για να, μέσα από αυτό το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει, να το φέρει εις πέρας, και κυρίως πολιτική αυτονομία που είναι απαραίτητη για ένα κόμμα το οποίο θα πρέπει ενδεχομένως να αλλάξει τα πράγματα και απέναντι σε ισχυρούς.
0: Περισσότερα για Πασόκ και τα λοιπά θα έρθετε μαζί, φαντάζομαι, αύριο με τον κύριο Δοδονή, έτσι. Θα τα πούμε και από κοντά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή περιοδία να έχουν τα στελέχη σας και ωραία πράγματα. Να βοηθήσουν από την μεριά τους στο νομό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρσάμι. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Βαρσάμι ως μια πρόγευση. Κλιμάκιο σήμερα και αύριο του ΠΑΣΟΚ. Επαναλαμβάνω, στην Καστοριά. Με τους δύο βουλευτές, τη Χριστίνα την Σταρακά και τον Παναγιώτη Δουδονή, που θα είναι αύριο κοντά στις 11 κάπου εκεί μαζί μας εδώ. Από κοντά μάλιστα, Έλενα, στο στούντιο. Λοιπόν,
1: κατάλαβα, θα βάλω σκούπα.
0: Εντάξει, σκούπα τώρα, κοίταξε να δεις, δεν μας παρεξηγεί, δική μας σύντροφη είναι.
1: Θα πω ότι είμαι συντρόφισσα, αλλά πρέπει να σκουπίσω κιόλας.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι είπα νωρίτερα. Σήμερα, παιδιά, είναι αυτή εδώ η επέτειος.
19: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.
1: Βρέθηκαν
19: στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια.
0: Τρισεκατομμύρια, κύριε Σιγή.
19: Λεφτά υπάρχουν. Αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος.
20: Γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά.
1: Τώρα μας τα χαρίζεις.
0: Βλέπεις πως πάει σταδιακά.
1: Πώς αλλάζει το πράγμα.
0: Θέλετε να σας ξαναβάλω για να καταλάβετε πως πάει, παιδιά, το
1: πράγμα. Όχι, εντάξει, τον μπεδώσαμε. Το έχουμε μπεδώσει και χρόνια τώρα.
0: Όχι, γιατί πως πάει η διακύμανση. Στην αρχή λες, λεφτά υπάρχουν.
19: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
19: Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
19: Τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν. Αν τα διεκδικήσεις.
0: Αν εδώ.
19: Αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις.
0: Κατάλαβες.
19: Αν νοικοκυρέψεις το κράτος.
20: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
0: καταλήγουμε.
20: Γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν.
0: Υπήρχαν.
20: Και πολλά.
0: Και πολλά. Αυτά. Έτσι πάει η διακύμανση. Από το λεφτά υπάρχουν, πάμε στο λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, και στο τέλος καταλήγει στην πραγματικότητα, λεφτά υπήρχαν. Εντάξει, Έλενα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ήταν ένα καλό μάθημα πολιτικής γεωγραφίας σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
1: Είμαι, αφού πρώτα μας πας λίγο και κτέλ.
0: Beep beep.
1: Ναι,
0: αλλά δεν.
1: Πού
0: είναι η κόρνα σου αρχικά?
1: Με συγχωρείς, με συγχωρείς.
0: Η κόρνα που είναι. Η κόρνα που είναι. Όχι, η άλλη κόρνα.
1: Η άλλη δεν δουλεύει.
0: Λίγο έστω.
1: Δεν δουλεύει, είναι εξωτοριασμένη.
0: Καθόλου. Χειρότερα. Λοιπόν, με κτέλ Καστοριάς πάμε παντού. Και Αθήνα με ε65, άνετα, γρήγορα και όμορφα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, φοιτητές τώρα χαμός. Και το φθινόπωρο θα πηγαίνουμε πολύ ωραίες εκδρομές, όπως πήγαμε και το καλοκαιράκι, για να περνάμε ωραία και την επόμενη εποχή του χρόνου, που έχει και αυτή την δική της ομορφιά. Οπότε κάθε φορά που θα βγαίνει και μια εκδρομή με Castora Tours, εδώ θα είμαστε θα ενημερώνεστε και θα κλείνετε άμεσα και τη δική σας θέση. Πάμε διαφημιστικό 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
21: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
21: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
21: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
21: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
21: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
22: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
23: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
24: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
25: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
24: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
25: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
24: Energon Constructions and Consulting Engineers.
25: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
24: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
25: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
24: Energon.
26: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
27: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
26: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
27: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
26: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
26: Μαθηματικά στην πράξη.
27: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
28: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
29: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
30: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmoforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
32: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Antennes FM 93,6.

0: Χελένα, εδώ είμαστε. Και βλέπεις ότι για δεύτερη φορά σήμερα με Γιώργο Μαζονάκη, και θα σας πούμε για το γιατί. Αύριο, θυμίζω, Παρασκευή, μουσικά η εκπομπή μας ντυμένη μόνο με Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ. Το Πασόκ μας σώθησε, λέει, στο χρηματιστήριο και χάσαμε τα λεφτά μας. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια διοποιώς διαφορά. Βεβαίως το Πασόκ μας σώθησε να πάμε και ο Σιμίτης, ειδικά να παίξουμε στο χρηματιστήριο. Έτσι δεν, Έλληνα?
1: Ναι, αλλά δεν ήταν και κανένας υποχρεωμένος.
0: Μισό λεπτάκι. Όχι, σίγουρα δεν ήταν κανένας υποχρεωμένος. Αλλά από εκεί και μετά, όσο μπαίναμε μέσα, κερδίζαμε. Έπρεπε να ξέρουμε πότε να φύγουμε. Αυτό δεν μας είπε το Πασόκ. Πότε να φύγουμε. Κατάλαβες. Μας είπε να μπούμε, κερδίζαμε, τότε ήταν δραχμές, εκατομμύρια. Χαμός πεζόταν κάθε μέρα. Είχαν κλείσει τα γουναράδικα και είχαν γίνει όλα γραφεία χρηματιστηριακά εδώ. Θυμάστε τι γινότανε. Το αν δεν φύγαμε την ώρα που έπρεπε, δεν μας φταίει το Πασόκ. Το κεφάλι μας το ξερό φταίει. Για να πω και την αλήθεια, που κακώς μπήκε από την πρώτη ώρα δηλαδή και στη φάση αυτή. Με το Πασόκ, λέει, θα παίρναμε 2 iPhone από τα καινούργια τα 18 χωρίς δόσεις. Θα ήταν ντροπή να βάλεις πιστωτική. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, είναι δυνατόν. Χωρισμός στα στήθια μου. Λοιπόν, πάμε και ξαναγυρνάμε στο θέμα που συζητάει σήμερα όλη η Ελλάδα, παντού. Το είδατε ότι είναι παντού πρωτοσέλιδο σήμερα. Υπάρχουν σε όλες τις εφημερίδες χτυπήματα στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων, πλην του ριζοσπάστη, για τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Καλημέρα στον Βασίλη Βυρσοδεψίο. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, και στο Μικρόκαρστρο, στο χωριό μου. Από το Μικρόκαρστρο είσαι, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς. Αν πας, άναψε ένα κέρι στην Παναγιά εκεί.
1: Σαν γυαλί να με σπάς και τη ζωή μου σαν καπνό να σκορπάς αφού δεν μ' αγαπάς.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας Καστοριανός, ο Χάρης Ευαγγέλου. Χάρης που στενά συνδεδεμένος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Να σας πω ότι έκαναν τις πρόβες τους. Γιατί θα ήταν μαζί στο σχήμα για όλο αυτό το χειμώνα. Είναι μαζί μας. Χάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσούλη. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα,
3: καλημέρα
2: σε όλους.
3: Χάρη.
0: Τι κάνεις, Χάρη μου, καλά είσαι?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει,
0: χθες από το γεγονός, το οποίο δεν το περίμενε κανείς σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, αν έλεγες χθες ότι αυτή θα είναι μια μέρα που θα φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, θα σε κοιτούσε περίεργα. Και όμως αυτή είναι η ζωή, Χάρη μου.
2: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Είχαμε αυτό, ήταν πολύ σοκαριστικό, καταλαβαίνετε, για όλους μας.
0: Ναι.
2: Για μένα, εντάξει, είχαμε μια επαγγελματική σχέση. Ναι. Εντάξει, πριν λίγες μέρες είχαμε τις τελευταίες μας πρόβες. Η τελευταία πρόβα που έκανε.
0: Πώς ήταν τα πράγματα, πες το λίγο αυτό, Βρεχάρη, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που είδαν πολύ πρόσφατα τον Γιώργο Μαζονάκη και τον έβλεπε καθημερινά στις πρόβες.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος είχε πολύ όρεξη φέτος να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Ήταν μια χαρά. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω και πάρα πολλά, ενώ.

0: Για την προσωπική του ζωή και
1: ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Πάει όλα αυτά σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, όλα ήταν καλά. Θα ήμασταν μαζί όλη τη χρονιά. Είχε τη μεγάλη του συναυλία την επόμενη Κυριακή. Θα ήμασταν μαζί. Ναι. Επίσης είχαμε και τον Σεπτέμβριο κάποιες προγραμματισμένες επίσης συναυλίες. Και μετά από το χειμώνα θα ήμασταν στην Αθήνα, θα ήμασταν στο Νόξ. Εντάξει, όλα έδειχναν πολύ καλά. Έγινε αυτό δυστυχώς.
0: Θα ήσασταν πολύ... όλη τη χρονιά στο Νόξ, έτσι. Και ναι, στις συναυλίες και στο Νόξ.
1: Ναι, ναι, ναι, όλη τη χρονιά. Ναι. Δυστυχώς συνέβη αυτό. Είναι πολύ σοκαριστικό για όλους μας. Εντάξει, είναι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης όλων πολλά χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια. Ένας τύπος απίστευτος και μοναδικός. Ναι. Δυστυχώς.
0: Ήταν από τους πιο ανατρεπτικούς καλλιτέχνες που υπάρχουν σήμερα στην. Ναι. Στη χώρα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ χαρακτηριστικός, με πολύ ωραία τραγούδια και γενικά είχε μια προσωπικότητα έτσι unique, μοναδική, έτσι, πολύ artistic φυσιογνωμία. Και εντάξει, δυστυχώς έγινε αυτό, δεν το περίμενε κανείς, ποιος να το περιμένει άλλωστε τέτοιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, τώρα εντάξει, κάπως θα το χωνέψουμε, αν και δεν χωνεύεται εύκολα.
0: Στο αντίο σου στα social λες καλό ταξίδι μαζό της καρδιάς μας. Ναι. Λες ότι την τελευταία πρόβα σου την κάναμε μαζί. Ναι, την άλλη εβδομάδα ήταν η μεγάλη συναυλία και για τα 33 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Του Μαζονάκη στο σκηνικό εδώ το ελληνικό.
1: Ναι.
0: Και λες και κάτι άλλο. Δεν προλάβαμε όμως. Μικρό παιδί στα 19 μου κατέβηκα πρώτη φορά στην Αθήνα για να παίξω μαζί σου. Λες κάποια πράγματα που ίσως να μην τα ξέρει πολύ ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ η πρώτη φορά όντως που συνεργάστηκα με κάποιον καλλιτέχνη στην Αθήνα ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ναι, ήμουν 19 χρονών τότε, δηλαδή πριν αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχα κατέβει πάλι για κάποιες συναυλίες, έτσι καλοκαιρινές ήταν. Μετέπειτα έπεσε και ο COVID και αυτά, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα ξαναβρεθήκαμε αυτό το καλοκαίρι.
0: Ο Μαζονάκης θυμόταν τότε που ήσουν στα 19 και τη συνεργασία σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είπαμε πολλά, εντάξει, υπήρχαν όμως υπήρχαν συνεργάτες κοινοί από τότε και
0: από
1: τώρα, οι οποίοι είχαμε κρατήσει επαφές έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και τα πράγματα ξέρετε πώς είναι στις πρόβες, υπάρχει και πίεση χρόνου, αυτά δεν είχαμε και την δυνατότητα για πολλές κουβέντες. Παρ' όλα αυτά, έτσι έχουν τα πράγματα δυστυχώς σήμερα.
0: Να ρωτήσω επίσης και το εξής, Χάρη. Τώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλάζουν τα πάντα και στο νυχτερινό εκείνο σχήμα. Εσύ θα είσαι εκεί.
2: Θα ήταν μόνος του, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, θα ήταν μόνος του εντελώς.
1: Ναι, ναι, ναι, μόνος του ήταν.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, ένας καλλιτέχνης σαν τον Γιώργο Μαζονάκη πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να ξαναβρούμε. Σε τέτοιο στυλ ίδιο για πάρα πολλά χρόνια, ίσως είναι από αυτά τις περιπτώσεις που λέμε δύσκολο να βρεις ένα νέο Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε
1: ναι.
0: Και τα προσωπικά του και τα οικογενειακά του ή τα πάθη του από την άλλη.
1: Φυσικά.
0: Αλλά η ζωή συνεχίζεται, Χάρη. Και από την άλλη, να πάμε και στο επόμενο, διότι θα βρεθείς, θα είσαι ο Καστοριανός που θα βρεθεί σε μια άλλη συναυλία. Σε δύο μέρες νομίζω, έτσι, στις 12
1: του μήνα. Ναι, ακριβώς.
0: Θα είναι ο Χάρης, παιδιά, θα είναι σε αυτήν τη συναυλία που έχετε ακούσει τόσα πολλά, του Ρέμου Σαλονίκη για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην δισκογραφία.
1: Ακριβώς. Θα είμαστε εκεί το Σάββατο.
0: Έχουν ακουστεί τόσα πολλά για αυτή τη συναυλία. Οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να ξεπεράσει ο κόσμος τις 200.000. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί γίνεται.
1: Ναι. Τα στοιχεία που έχουμε αυτά είναι, ας πούμε. Εντάξει, θα είναι μια φανταστική συναυλία. Επίσης ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης όλων στην Ελλάδα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μια βραδιά ξέχαστη με πάρα πολλούς καλεσμένους.
0: Να το πω αυτό όμως. Αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη και πάτε στο Ρεμό, μην ξεχάσετε να δείτε με την τρομπέτα του και το Χάρη. Εντάξει. Θα είναι εκεί, δίπλα στο Ρεμό.
1: Θα είμαι εκεί για για κάποια στιγμιότυπα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα είμαι καθόλου τη συναυλία. Ναι. Θα συμμετέχω σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Σε συγκεκριμένα τραγούδια του Ρέμου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Και θα είμαστε εκεί, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πες μου ένα τραγούδι στο οποίο θα συμμετέχεις, έτσι, για να το συνοδεύσουμε μετά το τέλος της συζήτησής μας.
1: Το λένε, το Αντώνη.
0: Το λένε, μάλιστα.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Όποιος μπορεί να έρθει, να έρθει. Θα έχει πάρα πολλούς καλεσμένους. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα γίνουν.
0: Τώρα, έχεις ακούσει το τι σχόλιο υπάρχει για το γεγονός ότι η συναυλία στείνεται και το stage ολόκληρο στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Οπότε

0: φυσικά, τέτοια πράγματα φυσικά. Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτό μια ακόμη εμπειρία και για τη δική σου έτσι καριέρα, ζωή, έτσι δεν είναι φυσικά. Χάρη.
1: Ναι, φυσικά. Όλα είναι, όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά τελευταίο είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα και θα συνεχίσουμε, και πέρα από αυτό και τον επόμενο καιρό υπάρχουν διάφορες συνεργασίες και με τη Λένα Νικολακοπούλου έχουμε κάποια μεγάλα αφιερώματα και διάφορα πράγματα που συνεχίζουμε να κάνουμε ακάθεκτη.
0: Όταν μικρό παιδί ξεκινούσες έτσι την αγάπη σου για την τρομπέτα και σε θυμάσαι εδώ που ήσουν μικρά παιδιά ήσασταν που είχατε έρθει μαζί με το Μαλεκάνο, νομίζω. Γιατί η πρώτη εμφάνιση των παιδιών ήταν εδώ στο στούντιο. Ναι. Πολύ μικρά τα παιδιά τότε, έτσι.
1: Πολύ.
0: Ο Μάλε μαζί με το Χάρη. Αυτά που είχες στο μυαλό σου ως όνειρα, ως τόσο αγάπη για το συγκεκριμένο όργανο, για τη μουσική κτλ. Μέχρι στιγμής είναι στο χρονοδιάγραμμα του μυαλού σου, έχουν πάει όλα καλά?
1: Όλα πάνε καλά και είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου συμβαίνουν, ναι, για όλα όσα κάνω. Εντάξει, φυσικά όλα αυτά, εντάξει, νομίζω ότι γνωρίζει ο κόσμος ότι γίνονται με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολλή όρεξη, με πάρα πολλή αγάπη. Είναι επακόλουθα όλων όσων, ας πούμε, όσων κόπων γίνονται τόσα χρόνια και θα ακολουθήσουν, γιατί όπως είπαμε υπάρχει αγάπη και θα γίνουν όλα και ακόμα περισσότερα, ας πούμε. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Και ευχαριστώ και τον κόσμο, γιατί πάντα η Καστοριά είναι δίπλα μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, έτσι, να αυτό να το πω μιας που μου δίνεται τώρα το βήμα. Πάντα είναι η Καστοριανή δίπλα μου και εγώ θα είμαι πάντα για τους Καστοριανούς εδώ, γιατί αυτή ήταν εμένα, η έμπνευσή μου είναι η Καστοριά και ακόμα και σήμερα η έμπνευσή μου είναι η Καστοριά.
0: Πάντοτε.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Η βάση σου εδώ, αλλά επαγγελματικά πρέπει να είσαι αλλού. Αλλά η βάση σου πάντα εδώ και η καρδιά σου πάντα εδώ.
1: Ακριβώς. Το επάγγελμά μας δεν μας επιτρέπει να βρισκόμαστε εδώ ώστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά σας λέω και για το μυαλό μου εδώ και η καρδιά μου, η αγάπη μου και η έμπνευσή μου, αυτό να το τονίσω, ότι ξεκίνησα από εδώ και ακόμα συνεχίζει να είναι εδώ.
0: Εγώ για τον επίλογο θα βάλουμε το τραγούδι Λένε με τον Αντώνη τον Ρέμο. Τραγούδι που θα πείτε μαζί στην Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων.
1: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι έρχονται πολλά μηνύματα όσο ζω μαζό, πάντα τα συνθήματα αυτά. Είναι απίστευτο που έχει συμβεί από χθες, που πραγματικά βλέπω για την Καστοριά τόσο πολύ, δηλαδή έχουν χαθεί και άλλοι καλλιτέχνες, έχουν φύγει από τη ζωή. Αλλά νομίζω με το Μαζονάκι γίνεται κάτι το πολύ
2: μοναδικό.
0: Είναι
2: το μαζικότερο κύμα αγάπης που έχω δει στο Instagram. Αν κάποιος είχε ανοιχτό το Instagram και βλέπε stories, πατούσες και άκουγες μόνο τραγούδια του Μαζονάκη. Δεν υπήρχε άλλο story.
0: Είναι πραγματικό.
2: Δηλαδή μονίμως άκουγες αυτό.
1: Ωραία. Εντάξει, ανθρώπι όλο τον ηλικίνο, έτσι, και αυτό είναι που παρατηρούμε.
2: Γιατί νομίζω μας πιάνει όλους μας. Πιάνει και την γενιά του μπαμπά μου, πιάνει και την γενιά τη δικιά μου και του Χάρη που είναι λίγο μικρότερος και λίγο μικρότερο και λίγο μικρό και λίγο μεγαλύτερη από τον μπαμπά μου.
0: Και ίσως κάποια στιγμή όλοι κάτι να έχουν δει από μαζό στη σκηνή, κάπου θα τον έχουν δει. Ήταν πολύ ιδιαίτερος και στα... σε όλες τις εμφανίσεις του. Δεν ήταν στο τυπικό στυλ των υπολείπων.
1: Όχι, ήταν ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Να του πούμε καλό ταξίδι και αυτός θα μας συντροφεύει ακόμα για πολλά χρόνια.
0: Ωραία. Όπως είπαμε, κλείνουμε με Ελένη και Αντώνη Ρέμο που θα δούμε μαζί Χάρη και Ρέμο στην Θεσσαλονίκη μεθαύριο το Σάββατο. Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω όλους. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

0: Ίσως όπως λέει εδώ και ο Νικόλας, ο Παντελίδης. Επίσης για τον Παντελίδη υπήρχε πολύ μεγάλο, ίσως μεγαλύτερο κύμα αγάπης. Και για, όχι έτσι, για την Καστοριά
1: που,
0: μιλάμε.
1: Εγώ αυτό που έχω δει εδώ, σε αυτή την περίπτωση δεν συγκρίνεται με τίποτα που έχω
0: για
1: δει.
0: Για την Καστοριά, έτσι.
1: Για την Καστοριά, γιατί.
0: Για την Καστοριά. Γιατί ο Νικόλας μπορεί να λέει για, για όλη την Ελλάδα.
1: Μιλάω και εγώ για όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να είναι διαφορετικό.
0: Ωραία. Όπως και να έχει το πράγμα, ήταν δύο πρόσωπα τα οποία κάπου θα είναι μαζί
1: τώρα.
0: Ήταν
1: τεράστιο και εκείνο που είχε γίνει με τον θάνατο του Παντελίδη, από άλλες συνθήκες βέβαια, με
0: ναι, διαφορετικός όλα αυτά τρόπος,
1: που είχαν
0: ναι.
1: γίνει, αλλά νομίζω ότι αυτό...
0: Ίσως με τον Παντελίδη είχαμε μείνει πολύ στον τρόπο που έγινε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.

0: καλά.
1: Δεν είχε προλάβει όμως ο Παντελίδης να αγγίξει τόσες γενιές. Νομίζω ότι η διαφορά στον Μαζονάκη είναι η
0: διαχρονικότητά του για τα 33 του χρόνια στο τραγούδι. Ναι.
1: Πιο έτσι, έντονο. Ναι.
0: Ο Παντελίδης είχε κάνει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια τεράστια επιτυχία. Δηλαδή ήταν ένα μπαμ απίστευτο.
1: Και θα ήταν σήμερα φυσικά αν ήταν ζωή.
0: Ναι.
1: Πολλοί δεν θα είχαν καριέρες αν ζούσε ο Παντελίδης.
0: Εμείς πάντως χαιρόμαστε που να βλέπετε πώς τα φέρνει η μοίρα. Ένα δικό μας παιδί, ο Χάρης Ευαγγέλου, επαναλαμβάνω, ήταν να είναι και στη συναυλία για τα 33 χρόνια και όλη τη σεζόν με τον Ρέμο.
1: Με τον
0: Μαζονάκη
1: καλά.
0: Ναι, με τον Μαζονάκη. Να τώρα θα είναι και με τον Ρέμο στη συναυλία. Εμείς για αυτά τα παιδιά χαιρόμαστε για την πρόοδό τους. Διακρίνονται, γιατί και οι καλλιτέχνες αυτοί οι τεράστιοι κάνουν τις επιλογές τους. Θέλουν το καλύτερο για το δικό τους performance.

0: Χέλενα, πάμε παρακάτω για να κλείσουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε, Ιφαντίδη.
0: Ένα διαφορετικό ημίωρο.
1: Πάμε, Ιφαντίδη, για τα ωραία.
0: Ο οποίος ετοιμάζεται για πολύ μεγάλη ανακαίνιση, να ξέρεις.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Καστοριά.
0: Ή πάω χθες να πάρω την ψωμάρα μου, την καλαμπουκίσια το μεσημέρι.
1: Καλαμπουκίσια πήρες, και να μην ήμουν εδώ χθες το μεσημέρι. Περίσσεψε καθόλου να φάω και σήμερα.
0: Περίσσεψε λίγο. Κοιτάω, άρχισε λίγο εκεί το έξω χώρο και τα λοιπά. Κάποια μπαλκόνια να βγαίνουν εκεί και τα λοιπά. Λέω, τι γίνεται εδώ. Αλλά έρχεται ανακαίνιση. Όπα, λέω, μέσα στο πανηγύρι θα έχουμε ανακαίνιση. Ωραία, μια χαρά. Για να πάμε λοιπόν τώρα.
1: Πάμε
0: μαγαζάρα
1: για το ψωμάκι μας λοιπόν.
0: Θα γίνει. Λοιπόν,
1: το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, να ο φάδερ είπε καλαμποκίσιο.
0: Καλαμποκίσιο, παιδιά.
1: Χθες.
0: Απόλαυσα καλαμποκίσιο χθες.
1: Τα αλμυρά μας τα ωραία. Την κάρουμε κουτάρες, τις γεμίζουμε μέχρι πάνω να ξεχυλίζουν. Μην παίρνετε μόνο για εσάς, μην είστε μόνο φαγάδες. Βάλτε και κάτι για τις συναδέλφους στη δουλειά να κεράσετε. Πάρτε και κανένα κουλουράκι, κανένα σαντουιτσάκι. Τόσο ωραία πράγματα έχει ο Ιφαντίδης. Να πάρουμε και τα γλυκά μας που είναι κόλαση και η βιτρίνα εκεί μπροστά με τα ατομικά. Και τα παγωτά μας, η παγωτομηχανή μας, η ολοκένουργια που μας δρόσιζε όλο το καλοκαίρι και να είναι καλά και ακόμα μας δροσίζει. Και εγώ θα ήθελα να μείνει και το χειμώνα. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα αίτημα αυτό να μείνει η παγωτομηχανή και το χειμώνα? Ελπίζω να είσαι ακουστό, γιατί το παγωτό εμένα μου αρέσει και το χειμώνα. Θεωρώ ότι δεν έχει εποχή. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.

0: Was I a fool to let you break down my walls?
1: Και όπως βλέπω εδώ από την αντιπεριφέρεια μας έρχεται και άλλο mail με 2.600.000 ευρώ από την περιφέρεια για τη βελτίωση του δρόμου Πολυκέρασος Μονή Αγίων Αναργύρων.
2: Ωραία.

0: Πάμε χορηγό και φύγαμε για διάλειμμα, Χελένα.
1: Θα πάμε για να δω που θα σε πάω. Πού να σε πάω? Ανθοπολείο Χλώη θα σε πάω.
0: Oh,
1: έτσι θα κλείσω με αυτόν τον όμορφο τρόπο και αυτό το ημιωρό και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά ακόμα ο καιρός μας κρατάει και ειδικά τώρα έχει και μια ωραία δροσίτσα το βράδυ. Και τι μας αρέσει να κάνουμε πολύ, να μαζευόμαστε με τις παρέες, να καλέσουμε φίλους στο σπίτι, να καθίσουμε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας, αλλά λίγο να τα ομορφύνουμε πρώτα πρέπει, έτσι. Να βάλουμε λίγα ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να πάρετε ανθεκτικά, να αντέχουν και το χειμώνα. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Να πάρουμε τα φυτά μας, τα ωραία, να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε τα ωραία μας αρωματικά κεριά. Πώς θα κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Ακόμα επιμένουμε στις καλοκαιρινές μυρωδιές. Γνώμη μου, για λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμα θέλουμε τα κεριά που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν ακρογιαλιές και δειλινά. Και έτσι θα κάνουμε τον μπαλκόνι και την αυλή κυκλαδίτικο νησάκι και δεν έχουμε ανάγκη να ταξιδέψουμε πουθενά. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
2: Ώρα Αντένες. 11:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 25,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουδιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Antennes FM 93,6.
12: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος της ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Χώρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
13: Θύελλα αντιδράσεων και εντός Νέας Δημοκρατίας προκαλεί η απίστευτη δήλωση του Αδων Γεωργιάδη ότι η χώρα διανύει περίοδο συγκλονιστικής ευημερίας χάρη στη διακυβέρνηση και τις παροχές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση την ώρα που η ακρίβεια και το κόστος ζωής γονατίζουν τα νοικοκυριά.
0: Εδώ λοιπόν από τη μαγική αυτή χώρα, κυρίες και κύριοι, από αυτή τη γωνιά της εξαιρετικής χώρας που ζει την απόλυτη ευημερία.
1: Και έλεγα κάτι ευημερό θεωρώ, αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ευημερό. Ευημερό.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω για την υπόλοιπη χώρα. Δεν ξέρω για την υπόλοιπη πόλη. Όμως η Καλλιθέα θα γίνει μπιμπελό. Θα γίνει...
1: Για να δούμε.
0: Πώς θα γίνει.
1: Ελπίζουμε, το περιμένουμε χρόνια.
0: Μια χάρη θέλω από τον κύριο Τσανούσα. Μια χάρη θέλω. Λοιπόν, να κάνει την καλύτερη πλατεία. Ποια Ντολτσό, ποια Βαμβλίτ, ποια Μακεδονομάχων.
1: Ποια Ομόνια.
0: Ποια Ομόνια. Τέλος. Καλλιθέα μόνο, κύριε Τσανούσα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βατσούλη.
0: Τι γίνεται, καλά.
14: Καλά, καλά, εσείς.
0: Καλά και εμείς εδώ. Να, χαρήκαμε λίγο στη γειτονιά, όπως καταλαβαίνετε.
14: Ναι, ναι.
0: Και εμείς εδώ στην Καλλιθέα μας, ήρθε η ώρα της Καλλιθέας λοιπόν.
14: Ήρθε η ώρα της σύμβασης που υπογράφηκε προχθές, που φαντάζομαι αυτό.
0: Γι' αυτό σας πήραμε και τηλέφωνο. Γι' αυτό σας πήραμε και τηλέφωνο. Τα λέμε από πέρσι για αυτό το θέμα. Το καταλαβαίνετε ότι η Καλλιθέα ήταν μια γειτονιά η οποία και λόγω της γεωγραφικής της, θα λέγαμε, θέσης των επιπέδων της, δεν μπορούμε να βρούμε ένα ίσιωμα. Προσπαθούσαμε να δούμε και να καταλάβουμε πώς μπορούμε να κάνουμε και μια πλατεία εδώ στην Καλλιθέα, ώστε να μην μείνει και αυτή η γειτονιά χωρίς πλατεία. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να είναι και η μοναδική γειτονιά χωρίς πλατεία, έτσι.
14: Εντάξει, όλα ξεκινάνε λίγο, να πούμε, ότι και από το ρημοτομικό σχέδιο της Καλλιθέας, ναι, είναι επικοινοδομημένη. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ελεύθερους χώρους.
0: Δεν έχει ελεύθερους χώρους, ναι.
14: Ο μοναδικός ελεύθερος χώρος είναι εκεί στην πλατεία που λέμε να κάνουμε, απέναντι από την εκκλησία και από τα σχολεία. Οπότε το είχαμε πει, τώρα να μην κουράζουμε πάλι, η πρόταση έχει υποβληθεί, έχουμε τη σύμβαση, θα ξεκινήσουμε.
0: Το ερώτημα είναι πότε θα έχουμε την πλατεία.
14: Πότε θα έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πότε θα έχει Καλλιθέα την πλατεία της. Το λέμε αυτό διότι είδε και σε κάποια σχόλια, μα πότε θα όσο τελείωσε το Ντολτσού, όσο τελειώσαν και άργησαν οι Βαμβλίτ και τα λοιπά. Μην αργήσει και η Καλλιθέα.
14: Τώρα αντικειμενικά είναι πολύ μικρότερο και σαν έργο. Δηλαδή η όλη επιφάνεια είναι περίπου 1000 τετραγωνικά. Αν κρίνουμε από τις πλατείες που είναι 5000 τετραγωνικά στην Βαμβλίτ.
0: Υπάρχει ένα χάος.
14: Τρία στρέμματα και όλη η επιφάνεια στον Ντολτσό μαζί με τους δρόμους. Είναι πιο εύκολο το έργο, δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα με την κίνηση που είχαμε ειδικά στις πλατείες της κάτω, αλλά και περιμετρικά στον Ντολτσό που είχαμε και όλα τα έργα υποδομές που περνούσαν γύρω-γύρω, γιατί ήταν και αυτά. Οπότε είναι πιο μαζεμένο, πιο μικρή η επιφάνεια. Εμείς έχουμε δώσει στη σύμβαση που υπογράφηκε προχθές 8 μήνες, δηλαδή τέλη Απριλίου. Πιστεύω εκεί. Έχουμε βάλει ένα στόχο για του Αγίου Κωνσταντίνου του χρόνου. Μάιο, Ιούνιο πιστεύω θα είναι παραδομένη. Τώρα, βέβαια,
0: σίγουρα του χρόνου το Μάιο πρέπει να είναι τελειωμένη, γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που θα τον προστάτη εδώ της Καλλιθέας και την εκκλησία που γιορτάζει, σίγουρα να την έχουμε την καινούργια πλατεία, ώστε να δέσει όλο με τον καλύτερο τρόπο.
14: Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι πολύ λογικό. Κρατάμε πάντα μία επιφύλαξη, τι χειμώνα θα έχουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας 2-3 μήνες. Αν όλα πάνε όπως πέρυσι, πρόπερσι και σε αυτό το και δεν έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό, νομίζω ότι εκεί ο στόχος είναι στο Μάιο να παραδοθεί.
0: Τι ιδιαίτερο θα έχει η πλατεία της Καλλιθέας και γιατί η πλατεία της Καλλιθέας θα είναι η ομορφότερη από τις υπόλοιπες.
14: Εντάξει. Στην ουσία δεν έχουμε τις δεσμεύσεις στην πλατεία της Καλλιθέας που είχαμε και στο Ντολτσό και στις πλατείες της Βόρειας Παραλίας. Εντάξει, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα υλικά. Έχουμε και κάποιες κατασκευές, κάποιες πέργολες. Είναι μικρή
0: επιφάνεια. Ναι, αυτό που κάνει εντυπωσιακή την πλατεία της Καλλιθέας είναι οι πέργολες.
14: Προσπαθήσαμε να δώσουμε έτσι. Να βάλουμε και κάποιες κατασκευές, οι κερκίδες εκεί πέρα που υπάρχουν σήμερα, αυτή η διαμόρφωση που είχε γίνει περίπου πριν καμιά εικοσαετία, και κατά τα άλλα τα υλικά. Ναι, τα υλικά θα είναι εντάξει. Νομίζω ότι θα είναι ένα αποτέλεσμα έτσι αξιοπρεπές. Αλλά θα έχουμε το χρόνο να τα συζητάμε. Λογικά
0: πότε πιάνουν δουλειά τα συνεργεία?
14: Τώρα τέλος του μήνα, αρχές του άλλου θα δούμε λίγο το χρόνο.
0: Τέλος του μήνα, αρχές του άλλου θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
14: Νομίζω σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξυλώνουμε και σιγά σιγά να προλάβουμε τι θα κάνουμε.
0: Όχι, για την Καλλιθέα δεν θέλουμε σιγά σιγά, δεν το μπορούμε το σιγά σιγά.
14: Όχι, εννοώ σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να γίνουν οι αποξυλώσεις.
0: Α, ναι, εντάξει.
14: Να γίνουν από κάτω διάφορα, θα θέλουμε δίκτυα.
0: Αλλού να λέτε σιγά σιγά, για την Καλλιθέα θα λέτε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε, καταλάβατε. Αυτό θέλουμε. Αυτή τη διαφορά θέλουμε.
14: Εντάξει, νομίζω αν καταφέρουμε και είμαστε προς το Μάιο. Αυτόν τον
0: όχι, να είναι ένα στοίχημα. Το Μάιο, 21 Μαΐου να έχουμε πλατεία.
14: Είναι, θα είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Για να αποκτήσει και αυτή η γειτονία επιτέλους μια πλατεία.
14: Σας λέω, είμαι λίγο πιο. Δεν έχουμε τις άλλες δεσμεύσεις και τις άλλες καθυστερήσεις που έχουμε συνεχώς στα άλλα έργα, γιατί δεν, εκεί πέρα παίζουν και άλλοι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Δηλαδή, να πω τώρα, να μην ανοίξουμε βέβαια θέμα. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε τις διαβάσεις στις πλατείες.
0: Ναι.
14: Καθυστερούμε 10-15 μέρες γιατί έχουμε το έργο της ίδρευσης που πρέπει να είναι κλειστή η 11η Νοεμβρίου. Για να
0: αλήθεια, ναι, χθες το βράδυ που πέρασα είχατε κλείσει την 11η Νοεμβρίου. Ήθελα να σας το ρωτήσω και αυτό.
14: Γιατί και αυτό είναι ένας στόχος, γι' αυτό το κάναμε αυτό το χρονικό διάστημα. Να μπορέσουμε να φτάσουμε στη διασταύρωση με την Ορεστίων. Από Δευτέρα όλοι οι μαθητές να. Πριν που ξεκινάει και η σχολική περίοδος να λειτουργήσει. Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Αυτό τώρα που κλείσατε εκεί την 11η Νοεμβρίου, μέχρι πότε θα είναι κλειστό, δηλαδή μέχρι.
14: Τώρα έχουμε μία σύσκεψη. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε φτάσει κάτω. Αλλά.
0: Ναι, γιατί λέω, αύριο έχουμε κουδούνι στα σχολεία, γι' αυτό το λέω.
14: Ναι, εντάξει, ο αγιασμός είναι
0: αγιασμός.
14: Έχουμε συνοηθεί και με τα αστικά. Και από Δευτέρα να υπάρχει μια.
0: Να είναι έτοιμος ο δρόμος ανοιχτός. Να
14: είναι ανοιχτός. Αλλά αυτό, επειδή είναι κλειστός ο δρόμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τις διαβάσεις από την κάτω μεριά. Γιατί πώς θα πάνε οι άνθρωποι μετά με το ελικόπτερο, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Και στην Καλλιθέα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Οπότε είμαι αισιόδοξη ότι δεν θα έχουμε καθυστερήσεις.
0: Καθυστερήσεις και τον Μάιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που γιορτάζει η γειτονιά μας, θα έχουμε και την πλατεία μας.
14: Το έχουμε προβλέψει εκεί. Τώρα να σας πω κάτι. Ωραία. Είπαμε έργα, είναι, μπορεί κάτι να τύχει.
0: Τώρα.
14: Αλλά νομίζω ότι είναι πιο μαζεμένο και σε αντικείμενο. Έτσι είναι πολύ μικρό.
0: Λοιπόν, κάνα δύο ερωτήσεις που στέλνουν εδώ οι ακροατές μας. Γιατί όταν καταλαβαίνετε, όταν βγαίνετε. Για το δρόμο Σταυροπόταμος Φωτεινή, περιμένουμε, λέει ο κύριος συνάδελφός, ο κύριος Τζίμας, από το Δημοτικό Σύμβουλος.
14: Ναι. Για το δρόμο Σταυροπόταμο Φωτεινή, για τον αγροτικό δρόμο, ο οποίος τα έχω πει και στον κύριο Τζίμα, έχουμε κάνει και ένα. Ραντεβού και με τον κύριο Τζίμα και με τους προέδρους αν μπορούσε να υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και τι θα θέλαν όλοι οι τοπικοί, γιατί είναι ένας δρόμος που εξυπηρετεί όλους την Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων. Ξέρει ο κύριος Τζίμας, τα έχουμε πει και κατηδίαν, νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση, αν και ξέρετε όταν πάμε στο διατάφτα και λέμε αφού είναι ένα έργο το οποίο το θέλει όλη η Δημοτική Ενότητα, συμφωνείτε να κάνουμε αυτό, μετά όλοι θέλουν κάτι πιο μέσα στους οικισμούς τους. Θα δούμε τώρα, έχουμε μία χρηματοδότηση, περιμένουμε και άλλη μία, θα δούμε, θα έχουμε κάποια νέα τον επόμενο μήνα, να μπορούμε να πούμε κάτι πιο σαφές, γιατί είναι μεγάλο το έργο και ο δρόμος αυτός, ασχέτως που είναι δημοτικός, στην ουσία λειτουργεί σαν υπαρχιακός.
0: Μάλιστα. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, να είμαστε σε όλα εντάξει, λέει εδώ το μήνυμα, για κάποιο λόγο. Τι εννοεί?
1: Θα στείλει και άλλο μήνυμα, δεν το διαβάζεις ολόκληρο.
0: Πεζοδρόμιο στο πειραματικό νηπιαγωγείο έχει σκουπίδια και μπάζα. Επειδή ανοίγουν αύριο τα σχολεία, να είμαστε, λέει, σε όλα εντάξει. Εκεί βέβαια δεν είναι δουλειά του κύριου Τσανούση αυτή, έτσι.
14: Ναι.
0: Είναι αυτό ο κύριο Λιάμι. Κύριε Λιάμι, λίγο από το πρώτο πειραματικό νηπιαγωγείο να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε ερώτημα για τις πλατείες. Ρωτάει φίλος, η πλατεία Μακεδονομάχων και Van Fleet τελείωσε, δεν έχουν τίποτα άλλο? Δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα εκεί?
14: Μένουν οι διαβάσεις. Οι διαβάσεις και η μετακίνηση του περιπτέρου, την οποία και αυτή την περιμένουμε.
0: Άρα είναι και η μετακίνηση του περιπτέρου και οι διαβάσεις. Δεν τελείωσαν ακόμα.
14: Στην πάνω την πλατεία που λέμε είναι οι προσβάσεις.
0: Ναι,
14: πλατεία,
0: σωστά, αλλά ποια είναι λειτουργικές οι πλατείες, να το πούμε γι' αυτό. Ποια είναι λειτουργικές οι
14: πλατείες? Είναι λειτουργικές όλο το διάστημα.
0: Λείπουν αυτά, αλλά είναι λειτουργικές.
14: Θα βάλουμε τις διαβάσεις που σας λέω, δεν μπορούμε εδώ και δώσαμε βαρύτητα να κάνουμε το δύσκολο κομμάτι της ίδρυυσης μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί πότε θα γινόταν μετά.
0: Ναι.
14: Και γι' αυτό πήγε πίσω το κομμάτι των προσβάσεων, των διαβάσεων στις πλατείες.
0: Ναι. Τώρα πάμε λίγο και για τον Ντολτσό. Για τον Ντολτσό, τι γίνεται εδώ, πότε θα τελειώσει, γιατί περίμεναν και οι καταστηματάρχες και να δουλέψουν λίγο το καλοκαιράκι.
14: Εντάξει, είναι θέμα ημερών. Το τελευταίο, μία εργασία μένει μόνο, είναι κάποια δάπεδα τα οποία είναι στις Κερκίδες. Νομίζω δεν έχω εικόνα σήμερα, λογικά πρέπει να γίνονται εργασίες. Είναι θέμα ημερών.
0: Ναι.
14: Και αφού και είπατε και για τα σχολεία.
0: Να πούμε ότι η συμβατική υποχρέωση του εργολάβου είναι τέλη Σεπτεμβρίου.
14: Ναι, ναι. Στην ουσία το έργο έχει ολοκληρωθεί. Μένω, σας λέω, θέλει 3-4 μέρες εργασίες. Απλά και ολοκληρώνεται το έργο. Θα δοθεί. Είναι θέμα ημερών, σας λέω. Τώρα, μην μου πείτε άμα θα είναι την Παρασκευή, την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη. Είναι θέμα ημερών.
0: Δεν θα πάει πάντως μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου που είναι η συμβατική του υποχρέωση. Αυτό λέω.
14: Υπήρξε και μια καθυστέρηση, καλός ή κακός, μέσα στον Αύγουστο, γιατί υπολειτουργούσαν όλα και σε κάποια πληροφόρηση που έχουμε και το διαπιστώσαμε κι εμείς, σε κάποια υλικά τα οποία οι παραγγελίες πήγαιναν λίγο πίσω.
0: Ναι.
14: Αυτό έγινε.
0: Μάλιστα.
14: Το πλάνο ήταν να παραδοθεί γύρω στις 20-25 Αυγούστου.
0: Οπότε μέσα στην επόμενη εβδομάδα κάπου θα το δούμε αυτό, να δίνεται και στην
14: έχουμε χρήση. Πληροφόρηση ότι έχουν έρθει, ότι ενδεχομένως να γίνονται και εργασίες, θέλει και 2-3 μέρες να μην πατήσουν πάνω. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω, είναι θέμα ημερών. Τώρα,
0: πάντως τέλη Σεπτεμβρίου δεν θα φτάσουμε, το ξαναρωτάω.
14: Κύριε Νατσούλη, σήμερα ο μήνας έχει
0: 10.
14: Την άλλη Παρασκευή.
0: 2-3 μέρες μου πάτε.
14: Θα έχει 17-18. 2-3 μέρες, αύριο είναι Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τώρα δεν είναι, μην με βάζετε σε αυτό. Έχει νόημα άμα θα γίνει την Τετάρτη, την Παρασκευή. Σας λέω, είναι θέμα ημερών. Μία εργασία έμεινε, ολοκληρώνονται. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Το χαρεί ο κόσμος, να την χαρεί την πλατεία, την καινούργια. Και αμέσως μετά να πούμε ότι το Ντολτσό θα έχει μια συνέχεια. Ποια θα είναι η συνέχεια? Η συνέχεια θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να πάρει και μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι Ντολτσό θέλουμε? Θέλουμε Ντολτσό που να σουλατσάρουν τα αυτοκίνητα, να παρκάρουν και να γίνεται ο χαμός, ή θέλουμε ένα Ντολτσό χωρίς αυτοκίνητα? Αυτά στα Δημοτικά Συμβούλια που έρχονται.
14: Και στο πλαίσιο των πλατιών, λύσαμε και κάποια θέματα τα οποία ήταν χρόνια εκκρεμούσαν, δηλαδή την οδό Βυζαντίου, έτσι, που από όταν έγινε το αρχοντικό μπασάρα ήταν διαλυμένη και είναι και πιο επισκέψιμη οδός. Την οδό Φιλίππου, που είχαμε και ερωτήματα κατά καιρούς. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένας δρόμος ο οποίος δεν υπήρχε πρόσβαση, και αυτό οδηγούσε και στο σχολείο. Κάναμε και αυτές τις συνοδεύσεις εργασίες του έργου. Και επειδή λέτε για τα σχολεία μόνο, η μόνη εκκρεμότητά μας πολύ οριακά, και θα δούμε τη Δευτέρα, θα είμαστε σίγουροι για έτοιμοι για αύριο, είναι ένα κομμάτι στην οδό Χριστοπούλου που είχαμε τις μεγάλες καθυστερήσεις. Έγιναν οι δρόμοι, γίνεται μια αποκατάσταση του λιθόστρωτου που υπάρχει. Αυτό θα δούμε, μπορεί να είναι αύριο ή το Σάββατο. Κάπου εκεί είμαστε. Δηλαδή τη Δευτέρα είναι που θα μπουν σε πλήρη λειτουργία τα σχολεία, να είμαστε και εκεί. Να παραδώσουμε και αυτό το κομμάτι που είναι απέναντι από το τρίτο το δημοτικό.
0: Ναι,
14: για να
0: ναι.
14: Λειτουργεί και εκεί κανονικά.
0: Ωραία. Τα επόμενα ερωτήματα, κύριε Τζανούσα. Κανένα νέο για τον δρόμο Αυγή Χιλιόδεντρο, ρωτάει εδώ φίλος.
14: Νομίζω υπήρξε και ανακοίνωση. Το έργο εντάχθηκε στα 6 έργα που ενέταξε ο Δήμος Καστοριάς στην αγροτική οδοπία. Έχει ενταχθεί. Θα δημοπρατηθεί.
0: Και δρόμοι κλεισούρας, λέει, από τη διασταύρωση προς τις Κεραίες, επίσης κάτι θέλουν εκεί οι άνθρωποι.
14: Αυτό δεν έχω.
0: Δεν το έχετε υπόψη σας.
14: Δεν μπορώ να πω κάτι για αυτό συγκεκριμένο. Για το Χιλιόδεντρο Αυγή ήταν σε συμφωνία και με όλους τους τοπικούς. Υποβλήθηκε, εντάχθηκε, θα λυθεί.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή του χρόνου θα είναι ασφαλτοστρωμένο.
0: Ωραία. Κύριε Τζανούσα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, για να κάνουμε τις διευκρινήσεις και για το τι θα γίνει στην Καλλιθέα. Και
14: πάνω
0: πότε θα έχουμε πλατεία στην Καλλιθέα, αλλά με την ευκαιρία είπαμε και 2-3 πράγματα για τα υπόλοιπα που είναι σε εκκρεμότητα.
14: Προσπαθούμε, κύριε Νατσούλη, να ξέρετε, είναι πολλά τα μέτωπα, είναι πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε καλώς ή κακώς δύο μεγάλα έργα υποδομής ταυτόχρονα που γίνονται, συν τα έργα τα οποία θέλουμε, όπως οι αναπλάσεις και διάφορα άλλα έργα που γίνονται. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση. Έτσι, να ευχαριστήσω και τον κόσμο για την κατανόησή του και την υπομονή που κάνει, και νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
14: Και ραντεβού τον Άγιο Κωνσταντίνο πιστεύω να καταφέρουμε να είμαστε στην Καλλιθέα.
0: Να είστε στην Καλλιθέα, γιατί έχουμε και γιορτή, δύο μέρες θα έχουμε και γιορτές, θα έχουμε Όπως ξέρετε και γίνεται κάθε χρόνο εδώ, η Καλλιθέα είναι το επίκεντρο.
14: Ναι, ναι.
0: Οπότε να σας δούμε και από κοντά στην καινούργια πια πλατεία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσανούσα. Τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλημέρα.
14: Γεια σας.
0: Λοιπόν,

0: stare lassù.
1: Marino Martini Quartet.
0: Penso
1: volare, volare, perché volare.
0: Non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani.
1: Fammi siga siga ya. Έχουμε 6 λεπτά για ακόμα. Για το διάλειμμα Τέισον. Ελενάκη, πάμε χορηγό.
2: Για τα ιταλικά δεν μπορώ να σου υποσχεθώ κάτι, για αγγλικά όμως κάτι σου έχω.
1: Βολάρε, θα πάμε... δεν ξέρουμε δηλαδή, έτσι.
2: Θα πάμε κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards και με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή και όλα ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα για τα πολύ μικρούια μας. Teaching English through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα ωραία πράγματα. Φυσικά για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, την πρώτη μας τάξη, την πρώτη κανονική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται ότι πρέπει να πούμε λίγα λόγια και για τις πολλές επιτυχίες του φροντιστήριου, ειδικά στις απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467 083 833.

0: Τραγούδι της Eurovision που δεν βγήκε πρώτο, αλλά ήταν από τα παλιά τραγούδια της Eurovision που έμειναν για πάντα. Εντάξει, είχε βγει τρίτο κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Χελένα, πάμε με Μαριέτα Φαφούτη. Κουκουμπάντι, για διάλειμμα, ε! Διάλειμμα!
1: Διάλειμμα σιγά σιγά, ναι, διάλειμμα.
0: Πάμε και χορηγό και φύγαμε για διάλειμμα.
1: House of Beauty πρώτα και πάνω απ' όλα και μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ. Πάμε και στο πρόσωπό μας που μετά το καλοκαίρι χρειάζεται την περιποίησή του γιατί έχει αφυδατωθεί αρκετά. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, γατήσιο, ανορθωμένο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου, οι χειμωνιάτικες πια και του επόμενου καλοκαιριού. Σας θέλω πολύ γρήγορες γιατί ήδη τα ραντεβού εξαντλούνται. Ξέρετε ότι οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες, υπάρχουν πολλοί γάμοι την ίδια μέρα, εσείς θέλετε τη Μαρία, αλλά η Μαρία είναι μία, γι' αυτό σας θέλω γρήγορες να κλείσετε τα ραντεβού σας. Έχω και καινούργια μηχανή, τι δεν θα έλεγα. Δεν θα σας έλεγα για το V-Power και EMS. Μηχάνημα για σώμα, παιδιά, το ζητούσατε και η Μαρία το έκανε, για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, για όποια περιοχή έτσι αισθάνεστε εσείς κάποια ανασφάλεια. Σήμερα το ξεκινάει μια φίλη μου, ωραία. Θα σας πω τα καθέκαστα από εδώ και στο εξής, αλλά εγώ έχω δει τα αποτελέσματα. Οπότε μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για το σώμα σας, με πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: 5 λεπτάκια σε λίγο και φύγαμε για την τελευταία μας σημερινή ώρα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά, στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
8: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
9: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
10: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
9: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
11: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
15: Αντένες FM 93,6.

0: of the time. And so it is.
1: Σε λίγο θα σας πούμε τι ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αλλά, Χελένα, πριν πάμε σε αυτά, για να μας πεις για τον χορηγό μας για αυτή την ώρα.
2: Θα πάω στην Αναγέννηση, στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση. Θα πάω διότι ξεκίνησαν οι εγγραφές και μάλιστα είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Γιατί θέλουμε να είναι σίγουρα τα παιδάκια σας ότι θα έρθουν, θα τους αρέσει και θα περνάνε καλά. Και εσείς το ίδιο, έτσι, για τα παιδιά σας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία. Αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται τον σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια. Υπεύθυνη προπονήτρια η αγαπημένη μας Μαρία Δουκά. Οι εγγραφές, όπως σας είπα, ξεκίνησαν καθημερινά 4:30 το απόγευμα με 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Κουναράδων, απέναντι από τα Τζάμπο. Εκεί βρίσκεται την Αναγέννηση και σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 6934-93-32-25.
1: Πάμε λοιπόν. Οργάνωση Ποντίου Νομού Καστοριάς, ο Εύξηνος Πόντος. Συνεχίζουμε και διατηρούμε την παράδοση και ξεκινάμε από αύριο χορευτικά τμήματα, εκμάθηση ποντιακής λύρας και διάλεκτο. Πάμε, Σταθήκος Αμαραντίδης. Στάθη μου, καλημέρα.
3: Χρήστο, σε σένα, στην Ελένη μας και στους ακροατές σου.
1: Τι κάνετε ρε θηριάκι φέτος πάλι?
2: Υγεία και ευλογία.
1: Υγεία και ευλογία. Βλέπεις πώς θα μαθαίνει.
3: Θα την βάλουμε την Έλενα τώρα τα μαθήματα.
2: Τα μαθήματα.
1: Καθηγήτρια θα γίνει αυτή.
3: Θα την παρακαλέσουμε να παρακολουθήσει τα μαθήματα.
2: Ναι, θα πρέπει να έρθω κάποια στιγμή, σίγουρα.
1: Λοιπόν, με όρεξη και πάλι και με όλο το δυναμικό εκεί της Ευξήνου Λέσχης, όλα είναι δωρεάν. Αυτά που θα ακούσετε τώρα από το Στάθη είναι όλα δωρεάν, όλα.
3: Έτσι είναι η αρχή του συλλόγου μας, Χρήστο και Ελένη, ότι αυτό που προσπαθούμε να προσφέρουμε στον κόσμο ή να μεταλαμπαδεύσουμε καλύτερα είναι γιατί είναι χρέος δικό μας προς τους μετέπειτα απόγονους των ανθρώπων που από εκεί ξεριζωθήκαμε. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε τιμή σε αυτό και προσπαθούμε με ό,τι μέσα έχουμε να το περάσουμε και να το κοινωνήσουμε στην κοινωνία της Καστοριάς δωρεάν.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν που θα ξεκινήσει από αύριο, όπως πολύ καλά είπες, ναι, είναι τα χορευτικά μας
1: που είναι πολύ βασικό τμήμα, έτσι, πολύ βασικό.
3: Ναι, γιατί είναι το μέσον που φέρνει τον κόσμο κοντά στο σύλλογο και μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να περάσουμε και όλα τα άλλα μηνύματα και να μάθει ο κόσμος και την καταγωγή του και την ιστορία του και τη λαογραφία του, γιατί αυτά είναι που δυστυχώς περνώντας τα χρόνια κάποια στιγμή χάνονται στη λύθη. Προσπαθούμε λοιπόν να πάμε κόντρα εμείς αυτό το ρεύμα και να τα ξαναθυμηθούμε.
1: Σε ρωτήσω, Στάθη, λίγο, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα όμως, έτσι, να πούμε μια κουβέντα και για το πρόγραμμα για μικρούς, μεγαλύτερους, ενήλικες.
3: Έτσι. Λοιπόν, είναι κάθε Παρασκευή η ώρα 7 οι μικροί μας φίλοι μπορούν να ξεκινήσουν από 3-4 χρονών, έτσι, μέχρι την ηλικία του δημοτικού.
1: Ναι.
3: Μετά το γυμνάσιο και το λύκειο, όπως το λέμε χαρακτηριστικά, είναι το μεσαίο, από τις 8 η ώρα πάλι την Παρασκευή.
1: Ναι.
3: Και οι ενήλικες, γνωρίζοντες ή μη γνωρίζοντες καθόλου τα ποντιακά, μπορούν να έρθουν 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα κάθε Παρασκευή.
3: Να μπουν στην ομάδα.
1: Αυτό το πρόγραμμα θα ισχύει για όλη τη χρονιά, έτσι?
3: Βέβαια, εδώ και 40 περίπου χρόνια είναι οι ίδιες ώρες, η ίδια μέρα.
1: Ωραία.
3: Δεν έχει αλλάξει. Και αυτό γίνεται γιατί η Παρασκευή τη θεωρούμε μια πιο ελαφριά μέρα.
1: Ναι.
3: Ότι τελειώνουν τα παιδιά στις δραστηριότητες όλη την εβδομάδα και μπορούν να.
1: Με την προοπτική του Σαββατοκύριακου μπροστά να είναι και πιο ελεύθεροι και όχι σφιγμένοι.
3: Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα.
1: Δεύτερο πολύ βασικό κομμάτι του Ευξήνου Πόντου είναι η εκμάθηση της ποντιακής λύρας αλλά και του νταουλιού.
3: Βέβαια, από πέρσι ξεκινήσαμε γιατί είδαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στις νεότερες ηλικίες και όχι μόνο, σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν και τον νταούλι, γιατί είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να πλαισιώσει όχι μόνο την ποντιακή λύρα, αλλά όλα τα όργανα που έχουν λαϊκή βάση.
1: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν το εντάξαμε στο πρόγραμμά μας. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει κάθε Σάββατο από τις 11 μέχρι και τις 1 στον χώρο του συλλόγου. Ωραία. Πάλι. Και όπως πολύ εύστοχα είπες, είναι δωρεάν και αυτό.
1: Και αυτό το ξαναλέμε, ό,τι ακούτε είναι δωρεάν.
3: Έτσι.
1: Οπότε έτσι, γιατί... Σάββατο η ποντιακή εκμάθηση λύρας και νταούλιο, έτσι.
3: Έτσι, γιατί είναι, τα όργανα, ξέρεις, θέλουν περισσότερη υπομονή και καλός ή κακός.
1: Απαραίτητο κάτι... βέβαια είναι να έχει ο καθένας νταούλι ή λύρα.
3: Έχουμε εμείς στο σύλλογο δύο νταούλια και κάποια λύρα.
1: Νταούλι ίσως είναι πιο δύσκολο να έχει, κάποιος λύρα είναι ίσως πιο εύκολο.
3: Ναι, καλύτερα είναι να έχεις τη δική σου, έτσι.
1: Ναι, το καλύτερο
3: γιατί
1: είναι αυτό.
3: Γιατί θα είναι πιο πρακτικό, πιο πρακτικό θα είναι.
1: Ναι.
3: Για ένα που θέλει να μάθει.
1: Και πάμε και στο τρίτο και βασικό, επίσης, που είναι η διάλεκτος. Να μάθουν και τα νέα παιδιά την ποντιακή διάλεκτο, έτσι.
3: Έτσι. Αυτό το τμήμα έχουμε...
1: Και λαογραφία. Και λαογραφία, γιατί και εδώ είναι πολύ σημαντικό.
3: Ναι. Γιατί προσπαθούμε το 2017 και το κρατάμε το τμήμα και μπορώ να πω πέρσι ότι είχαμε έτσι ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο. Ήρθανε περισσότεροι φίλοι, αρκετά παιδιά και αυτό έχει τη μεγάλη του σημασία ότι η νεολαία ενδιαφέρεται για την ιστορία της, για την λαογραφία της και θέλει να μάθει και την καταγωγή της, έτσι, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουμε και παίρνουμε, δεχόμαστε πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα πιο μπροστά και για τους φίλους που είναι εκτός νομού Καστοριάς και σε όλο τον κόσμο και μας ακούνε αυτή τη στιγμή, θα το κοινωνήσουμε και άλλη φορά αυτό, Χρήστο, αν θέλεις και εσύ, θα το κάνουμε το μάθημα λοιπόν και διαδικτυακά.
1: Α, πολύ καλά.
3: Ναι, γιατί είχαμε κάποιους φίλους, ας πούμε έχουμε έναν φίλο μας που είναι στο Λονδίνο, μια φίλη μας που είναι στην Κοζάνη, στην Κεφαλονιά,
1: που θέλουν...
3: μας το ζητάνε εδώ και 2-3 χρόνια. Είχαμε ένα δισταγμό, φέτος όμως σκεφτήκαμε κάνουμε, να το αποτολμήσουμε το βήμα αυτό.
1: Να το τολμήσετε, γιατί την τεχνολογία πρέπει να τη χρησιμοποιούμε πάντοτε για καλό.
3: Όταν
1: τη χρησιμοποιούμε για παράξενους λόγους είναι άσχημο. Αλλά για καλό είναι πάντοτε
3: ακριβώς.
1: Ωραία.
3: Έτσι ακριβώς, και από τη στιγμή που υπάρχει το ενδιαφέρον σκεφτήκαμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Για τους φίλους που μας ακούνε να ξέρουν ότι δεν θα ζητήσουμε πράγματα, δηλαδή να έχουμε προσκολήσεις στην γραμματική, στο συντακτικό ή να εξετάζουμε κτλ. Όχι, γίνεται καθαρά σε μορφή εισήγησης και πληροφοριών.
1: Όλα αυτά να πούμε ότι...
3: έχουμε απορίες, ρωτάμε, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε κάποια κείμενα την ώρα του μαθήματος και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχουμε εντάξει και τη μουσική στο μάθημά μας. Τι εννοώ τη μουσική? Μέσα από τα δίστικα, δηλαδή διαβάζουμε τα τραγουδάκια αυτά τα μικρά και έχουμε και ένα λιράρι μαζί μας, μας τα παίζει, τα τραγουδάμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουμε και τη διάλεκτο. Άρα δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε το μάθημα πιο ευχάριστο στον μαθητή, ώστε να μπορεί να συμμετέχει με χαρά και όχι να τον ζητάμε και χρόνους και ρήματα και συντάξεις και να ζορίζεται.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά να πούμε γίνονται στην έδρα του συλλόγου, έτσι μην ξεχνιόμαστε, στην οδό Καποδιστρίου, στην αρχή της Καλυθέας.
3: Ένα, και το τηλέφωνο μου είναι στην αφίσα που έχουμε βγάλει. Όποιος μπορεί και θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
1: Οπότε, έτσι για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, Σταθήκο, ποιο τραγούδι ποντιακό θα θέλεις να ακούσεις τώρα, να το ευχαριστηθείς?
3: Εμείς έχουμε αδυναμία στη Μαυροθάλασσα του Αχιλλέα του Βασιλιάδη, του Κώστα του Σαμίδη. Χρήστο, θέλω λίγο με...

0: θυμώνομαι.
1: Μαυροθάλασσα, Έλενα. Μαυροθάλασσα, Καραντενίζ. Καραντενίζ. Εδώ είμαστε, παιδιά. Δεν μπορούσα να μην βάλω την παραγγελιά του Σταθήκου τώρα.
2: Με πήρε και ο ακροτής μου, μου λέει: άστο το Ποντιακό, δεν σου πάει καθόλου.
1: Ναι.
2: Δεν μου πήγε. Δεν το πακαλά.
1: Γιατί δεν σου πήγε.
2: Δεν το πακαλά, πρέπει να πάω κι εγώ στα μαθήματα.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
2: Α, Παναγία.
1: Να, εσύ να σου πάει Σακύρα.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Λα Τορτούρα.
2: Αγκίστερ θα πάω καλύτερα, αφού ναι, μου ταιριάζει σίγουρα.
1: Ωραία.
2: Θα πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, έτσι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα πρώτα απ' όλα. Έτσι κάτι διαφορετικό, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε επίσης τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνου ή τα καινούργια μας ζυμαρικά, τα ζυμαρικά πάκερ, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή όσο ο καιρός μας κρατάει ακόμα. Μετά θα μπούμε στον εσωτερικό χώρο που είναι και αυτός όμορφος, αλλά λίγο ακόμα αυλή τι θέλουμε. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και για εμάς που δεν τα πάμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Παιδιά, αν κάνετε μια ξενάγηση τώρα στα social, δεν βλέπετε τίποτα άλλο παρά το iPhone 18.
2: Εγώ δεν το είδα ούτε μια φορά.
1: Ναι, το προπαραγγέλνεις λέει από αύριο.
2: Επειδή μπήκες και το είδες στο μαγαζί.
1: Μεθαύριο, 12 Σεπτεμβρίου. Συνέχεια. Όλες οι εταιρείες τώρα.
2: Επειδή μπήκες και το
1: 18.
2: Είδες, εμένα δεν μου το έχει βγάλει μισή φορά.
1: Ναι.
2: Ναι. Ούτε μια φορά δεν το έχω δει.
1: Έλενα, θα με πάρεις το iPhone 18 Pro με
2: 3.400. Θα σου πάρω αυτό που έχει ο Μαρινάκης.
1: Μαρινάκης έχει το 6.
2: Αυτό. Ίδια με το δισελ, να κρίσου θα σου πάρω. Τι άλλο θες.
1: Λες τώρα που βγήκε το 18, ο Μαρινάκης να πάει από το 6
2: δεν
1: στο 18.
2: Δεν αλλάζει κινητό.
1: Δεν αλλάζει κινητό. Μπράβο.

0: Πάμε χορηγούς, Ελενάκη, πάμε
1: στην Energon θα πάμε, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν, όπως επίσης οτιδήποτε θέλετε για το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή έχει θερμοπρόσωψη και αντλία θερμότητας. Και για αυτά τα πάντα είναι τα παιδιά μας εκεί, υπεύθυνοι της Energon Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Και στο. Στην σελίδα μας, στην ιστοσελίδα μας ipavlaenergon.gr. Φυσικά μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.

0: ακούς Antennas FM 93.6.
1: Ορίστε, τόσα πολλά που είπαμε σήμερα για το Pro 18 και τα λοιπά, παίρνει ο φίλος, ο ακροατής μου.
2: Ναι.
1: Και λέει, κύριε Χρήστο, έχετε διαγωνισμό για το πρώτο 18.
2: Ναι.
1: Αν είχαμε το πρώτο 18 εδώ, παιδιά, εμείς θα εξαφανιζόμασταν τώρα.
2: Αν μας περίσευαν το...
1: Αν μας περίσευαν...
2: 3.000 το μήνα.
1: 3.900, πόσο...
2: 4 δηλαδή χιλιάρικα το μήνα.
1: 4.000 πεσχόντια.
2: Αν μας περίσευαν το μήνα 4.000 για να σας δώσουμε δώρο iPhone 18.
1: Θα την είχαμε φτιάξει και μόνοι μας στην πλατεία της Καλλιθέας.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να σου πέσει ένα τζόκερ. Μετά δεν θα κάνουμε μια κλήρωση εδώ, ένα Pro 18.
2: Ό,τι θέλουμε θα κληρώσω. Ό,τι θέλουμε.
1: Σε πέφτει ένα τζόκερ.
2: Ό,τι θέλουμε.
1: Τι θα τα κάνεις.
2: Ό,τι θέλουμε.
1: Μαζί σου θα πάρεις.
2: Ό,τι θέλουμε.
1: Οπότε.
2: Απλά θα κληρώσουμε 2-3 τυχερούς και θα διαλέξουν ό,τι θέλουν.
1: Ακριβώς.
2: Δεν θα βάλουμε καν δώρα.
1: Έτσι.
2: Πούμε τι θες, αγόρι μου και κορίτσι μου. Αυτό. Ωραία.

0: Λοιπόν, κυρία Έλενα, οπότε πάμε με Σπαντάου Μπαλέ για διάλειμμα με το True εδώ, όπως ακούω. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Πάμε χορηγό και να πάμε στο τελευταίο μας ημίωρο σιγά σιγά.
1: Βεβαίως, βεβαίως, στο Brain on Brain θα σε πάω. Τα είπαμε και προηγουμένως, θα τα ξαναπούμε και τώρα. Θα πάμε στο Brain on Brain γιατί ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που οι γονείς ασχολούνται με τα παιδάκια τους και με το τι καλό θα κάνουν μέσα στη χρονιά. Και θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά. Και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τον θυμάστε κι εσείς από τα σχολικά σας χρόνια, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης. Αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας στο παιδάκι σας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, είναι τα soft skills που λέγαμε και πιο πάνω, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 5874 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Λοιπόν, Χελένα, βλέπω εδώ ότι έχει πλημμυρίσει το Facebook και πάλι με τα 80's. Αυτό το μπουφάν το έχουν βάλει όλοι, ρε παιδιά.
1: Σε αυτό το μπουφάν βάζει.
0: Άμα δεν τη βάζω εγώ.
1: Εντάξει, γι' αυτό το παράκανε.
0: Όλους βάζει αυτό το ίδιο μπουφάν. Το θαλασσί, το μοβ με το ροζάκι. Το ματζέντα.
1: Ματζέντα, μπράβο. Τώρα
0: δεν
1: μάθετε και το ματζέντα τώρα.
0: Είδες, πού να φανταστείς, παιδιά, ότι υπήρχε χρώμα ματζέντα. Γιατί τώρα η Κοσμοτέ έγινε ματζέντα, όπως ξέρετε. Προσπαθούσα να δω τι είναι η ματζέντα. Τι είναι η ματζέντα, παιδιά, τι είναι η ματζέντα. Και η ματζέντα είναι το χρώμα ματζέντα. Που είναι έτσι το βαθύ μόβ, ας πούμε. Φουξ μόβ. Το φουξ μόβ. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Φτάνουμε για το τέλος και αυτού του ημιώρου. Προλαβαίνω να πω έναν χορηγό ακόμα δυνατό.
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Πάμε με Εκτέλ Καστοριάς. Πάμε και ταξιδεύουμε παντού. Θεσσαλονίκες, Αθήνες με Ε65, παιδιά. Γιάννενα, πάνε οι φοιτητές μας. Πάμε Λάρισες. Άρε Λάρισα, άρε Λάρισα.
1: Σε είδα και λαχτάρισα.
0: Θέλω να πάω λίγο στη Λάρισα που πέρασα 4 ξέχαστα χρόνια στα 80's. Πολύ ωραία.
1: Να πας, ρε φάτε.
0: Θέλω να πάω λίγο στη Λάρισα. Λοιπόν, να πάω στα παλιά μου τα στέκια.
1: Να πας, θα υπάρχουν ακόμα λες.
0: Κοίτα εκεί, πλατεία ταχυδρομείο, Φρούριο. Ωραία.
1: Αν υπάρχουν ακόμα.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, οι περιοχές θα υπάρχουν. Τα μαγαζιά που πήγαινες δεν ξέρω αν υπάρχουν.
0: Κεντρική πλατεία πηγαίναμε στην Έγλη. Είχε τον καλύτερο και πιο φθηνό φραπέ.
1: Α.
0: 80 δραχμές.
1: Με Εκτέλ. Και Εκτέλ έλεγες. Πώς βρήκες εκεί?
0: Με Εκτέλ να πάω στη Λάρισα. Αυτό έλεγα. Λοιπόν, και με ωραίες εκδρομές φυσικά. Με Κάστορα Tours. Πάμε δυνατά. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί και το φθινόπωρο είναι μια καταπληκτική εποχή να πηγαίνουμε τα μονοήμερά μας. Κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή, ενημερώνεστε άμεσα από το σταθμό μας για την εκπομπή μας. Κλείνετε μας σώτατα και την δική σας θέση. Διαλυματέισον, ερχόμαστε. Yeah.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά τα Οβιμ Πάπα Βασίλειου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.
2: USA for Africa. We are the world. Θες να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, τους taxi drivers?
17: Γιατί
2: έχω κάτι ωραίο να πω για τους taxi drivers.
17: Τότε ναι.
2: Ήρθε, λέει, το ηλεκτρικό ταξί.
17: Oh.
2: Τώρα είναι, λέει, που δεν θα ανάβουν φλάσι οι ταξιτζίδες. Θα φοβούνται μην κάψουν ρεύμα. Καλημέρα, taxi drivers. Βάλτε το στο τέρμα. Όπου για περνάτε, όπου και αν είστε.
17: Διάβαζα μία ανάρτηση της πράλες.
2: Ναι.
17: Εδώ σε μια σελίδα, όχι εννοώ δημοσιογραφική, σε σελίδα με αγγελίες και τέτοια, τέλος πάντων, ναι, ή κάτι παρόμοιο. Και σχολίαζαν τις τιμές, ναι, των ταξί, και έλεγε για μια περίπτωση που ήταν λίγο πιο τσιμπημένες τιμές. Και σχολίαζε ένας από κάτω και έλεγαν γιατί αυξήθηκε, ας πούμε, η τιμή.
2: Μάλιστα.
17: Και έλεγε καρπένας από κάτω, αυξήθηκαν τα δίδακτρα στο ανοιχτό πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς. Γιατί το ταξί τι είναι, παιδιά? Ανοιχτό πανεπιστήμιο.
17: Εγώ ξέρετε ότι δεν έχω τίποτα καλύτερο στη ζωή μου από το να μπαίνω σε ταξί και να μου μιλάνε ρητορικά.
2: Έτσι πράγμα.
17: Να ρητορεύουν. Να αγορεύουν.
2: Όλοι μαζί, παιδιά, τώρα. We are the world. Αυτό είχαν τραγουδήσει πόσοι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, έτσι, για τα παιδιά που πεινούσαν στην Αφρική. Έτσι, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών.
17: Πριν πάμε στο throwback, να σε πάω μια βόλτα από Ιφαντίδη.
2: Ναι.
17: Ιφαντίδη, είναι και η ώρα τώρα, λίγο πριν φάμε για το μεσημέρι, να πάμε να πάρουμε το ψωμάκι μας, φρεσκότατο και ωραιότατο, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε. Θα βρείτε σίγουρα αυτό που θα λατρεύετε στον Ιφαντίδη. Θα βρείτε επίσης τα αλμυρά μας, οι μπουκίτσες μας, οι σαντουιτσάρες μας, τα κουλουράκια μας, όλα αυτά τα ωραία, για να ξεκινάει καλά η μέρα και να τελειώνει καλά η μέρα, έτσι, γιατί είμαστε και ανοιχτά όλη μέρα. Κλείνουμε τη μέρα δηλαδή. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, μου έχουν κάτσει τώρα εκεί στη βιτρίνα τα ατομικά. Τα προφιτερόλια, τα τσισκέικ, οι σοκολατίνες και όλα αυτά τα ωραία τα ατομικά που... Αχ, το προφιτερόλ μου έχει λείψει πάρα πολύ. Κυρίως το προφιτερόλ νομίζω. Αυτό εκεί έχω εστιάσει. Λοιπόν, και τα παγωτά μας όμως, η παγωτομηχανή μας η ολοκένουργια που μας δρόσιζε όλο το καλοκαίρι και συνεχίζει και μας δροσίζει ακόμα και να είναι καλά. Γιατί αλλιώς δεν έβγαινε το καλοκαίρι, και κάνω θερμή παράκληση στην οικογένεια Ιφαντίδη να την κρατήσουν και το χειμώνα την παγωτομηχανή. Γιατί το παγωτό τρώγεται πιο ωραίο το χειμώνα, όπως ξέρετε. Στην Καστοριά. Δεν προσέχεις. Στην Καστοριά, στην Αθανασίου 242, 24 ώρες, 24 ώρα ανοιχτά. Στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.
2: Λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζουν πράγματα. Από σήμερα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε τις εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ο Άγιος Μινάς για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Όλα είναι δωρεάν όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά... Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου είναι ο αγιασμός που και ξεκινάει το κέντρο νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης εκεί, για να γίνει αυτό το θεματάκι μας. Πάρα πολύ ωραία, Έλενα.
17: Ναι.
2: Ωραία, από εκεί και μετά όλα είναι δωρεάν, το υπενθυμίζω, και ένα τηλέφωνο αν σας ενδιαφέρει κάτι είναι το 23 013.

0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Τζον
0: Κάπα. Ω, περίμενε, περίμενε. Έχω Τζον Κάπα. Έχουμε ξεφύγει, λέει. Σε κάποιο κράτος έδειχνε, λέει, στην TV ταξί χωρίς οδηγό.
1: Άιντε, άιντε.
0: Όχι.
1: Εγώ
0: όχι,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Μπαίνω. Δηλαδή, όχι, γιατί φοβάμαι.
0: Δεν κομπιούτρ, όχι.
1: Γιατί θέλω τη γνώση που έχω.
0: Στον
1: Καστοριανό
0: τον ταξιδί, το Μάκη το Βάσκο δεν γίνεται.
1: Θέλω τη γνώση και χαρημένα και στο δικό μου τον taxi driver. Θέλω τη γνώση που μου προσφέρουν.
0: Ε, βεβαίως.
1: Θέλω τη
0: γιατί
1: γνώση αυτή.
0: Το ταξί δεν σου πουλάει τη μετακίνηση.
1: Όχι, ρε.
0: Σου πουλάει το τη είναι... γνώση που θα αποκτήσεις.
1: Η μεταφορά σου έτσι. Είναι η πρόφαση.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η ουσία.
0: Και στον Πέτρο να στείλουμε χαιρετίσματα.
1: Είναι άλλη στα ταξί. Ναι. Και στον Πέτρο, μπράβο.
0: Και σε όλες τις πιάτσες να στείλουμε
1: ναι.
0: Ταξί πιάτσα Αθανασίου Διάκου. Να στείλουμε πιάτσα. Η πιάτσα τώρα με τις νέες πλατείες κανονικά έγινε.
1: Ναι,
0: δεν άλλαξε κάτι έτσι.
1: Νομίζω.
0: Και πιάτσα να στείλω Van Vliet, παιδιά.
1: Τώρα
0: throwback, βεβαίως.
1: Την κυρία Μαλέα είχαμε πέρυσι.
0: Ναι.
1: Φτάνει πια με τους celebrities υπουργούς που έρχονται στην Καστοριά για πασαρέλα.
0: Ούτε πέρσι την άρχισαν την κυρία Μαλέα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, κυρία Μαλέα. Να ορίστε, έρχονται και οι δικοί σας τώρα από αύριο. Θα τους έχουμε και εδώ στο στούντιο.
1: Περιφερειακό συμβούλιο επίσης είχαμε από τις. Μιλούσαμε για την καύση των σκουπιδιών.
0: Όπα.
1: Παιδιά, είχα χθες μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για τα ενεργειακά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και μου έλεγαν ότι η καλύτερη λύση για την Καστοριά, καλύτερη και από το. Εντάξει, ναι. πέραν της αντλίας θερμότητας, θα ήταν να δημιουργήσουμε τηλεθέρμανση κι εμείς με καύση σκουπιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Μια πρόταση που έχει.
0: Τηλεθέρμανση με καύση σκουπιδιών.
1: Μια πρόταση που έχει προταθεί από ό,τι ξέρω στην περιφέρεια, αλλά δεν ασχολήθηκαν και πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, ομόφωνα όχι για την καύση των σκουπιδιών είχαμε ψηφίσει πέρυσι. Μόνο το Πανεπιστήμιο δεν πήρε θέση. Τον κύριο Μερτζανίδη είχαμε επίσης για την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών. Ναι, το φίλο μας ήταν Νικόλα. Για την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στην Καστοριά. Τον κύριο Εγκλέζο, γιατί πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε τη συναυλία της Μελίνας Κανά στον Άνω Κρανιώνα.
0: Ω, βέβαια.
1: Είχε γίνει, είχε ακυρωθεί.
0: Πέρυσι είχαν ακυρωθεί αρκετές φορές.
1: Φέτος έγινε.
0: Φέτος κανονικότατα.
1: Και τον κύριο Καρακουλάκη για την αύξηση του αριθμού των Μινκ. Ξεκινάμε το πρόγραμμα Afterlife επίσης.
0: Χαιρετώ το φίλο το Στέφανο εδώ που μου στέλνει πολύ ωραία πράγματα όπως κάθε μέρα.

0: Πάμε, Χέλενα, πάμε, Χέλενα.
1: 93 και 6.
2: Μπράβο. Παρασύρθηκες,
0: έτσι, παρασύρθηκα.
2: Στο σπίτι των συναισθημάτων θα σε πάω τώρα. Γονείς μου καλοί, έχετε να ακούσετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα για τα παιδιά σας. Κάτι που δεν το έχετε ακούσει. Είναι μια πρωτοπορία για την Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά για πρώτη φορά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης, λοιπόν. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, όπως σας είπα. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι, έτσι ακριβώς είναι μέσα, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργούν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν έτσι με ψυχική ισορροπία, έχοντας έναν γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθούμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είμαστε εδώ για όλα τα υπόλοιπα και το κέντρο ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Έχει βγει και το πρόγραμμα, να μπείτε στα social να το βρείτε. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε ένα χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα αυτά μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στο πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά, στο σπίτι των συναισθημάτων, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω μεριά, σας υπενθυμίζω, από την Ερμού, εκεί που ήταν παλιά οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ, σε εκείνο το στενό μέσα. Τηλέφωνο 24670-22044. Μας ακολουθείτε φυσικά και στο Facebook και το Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Λοιπόν, αν βρεθείτε σήμερα Σαλονίκη, σήμερα Σαλονίκη είναι η Καριστιανού, παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: 5.30 ώρα το απόγευμα στην Όρσα Γερμανός. Μπορείτε να δείτε live την εκδήλωσή της και από τα Facebook και τα YouTube. Οπότε σήμερα λέει θα παρουσιάσει πρόγραμμα και βασικές προτάσεις του κινήματος. Μα μέχρι χθες η Καριστιανού το έχεις προσέξει αυτό. Έλεγε δεν λέω το πρόγραμμα για να μην μας το κλέψουν. Καταπληκτικό. Άτσι, μπράβο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το απόγευμα, αν θέλετε να τη δείτε από κοντά, είναι στην έκθεση σήμερα, αίθουσα Γερμανός, 5.30 με 7.30. Αν δεν είστε στη Θεσσαλονίκη και σας ενδιαφέρει να δείτε κάποια πράγματα, ξέρετε, μέσα από το live, στο Facebook και στο YouTube.

0: Πάμε και στο διαγωνισμό μας. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά.
1: Η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα γιορτάζουν, όπως είπαμε.
0: Μπράβο.
1: Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας επίσης. 1824. Ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου.
0: Μάλιστα.
1: 1897. Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός ερήφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardy στο Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. Είναι η σφαγή του Λάτιμερ. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστό τριό Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919. Υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Σαν Ζερμέν. Μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσέχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροάτων και Σέρβων. 1925.
0: Κροατών. Κροατών, λογικά.
1: Ναι, συγγνώμη. Τι είπα.
0: Κροάτων. Των Κροάτων είναι των Κρεάτων.
1: 1925. Υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, αβασίλευτου, που τίθεται αμέσως. Που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
0: Δεν το θέλω.
1: 1960. Ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.
0: Αυτός είναι
1: θρύλος. Και αυτός
0: ήταν εξυπόλυτος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα, που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καρνών.
0: Στη Φλόρινα είχαν γυρίσει, νομίζω, έτσι.
1: 2003. Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Εκεί δεν κυκλοφορούν, όπως και ο Ούλαφ Πάλμε.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούν με συνοδείς 150 βράβους και 80 αυτοκίνητα. Εκεί πάνε μόνοι τους, σαν απλοί άνθρωποι, να πάνε στο σούπερ, να πάνε από εδώ δεξιά, αριστερά, να πληρώσουν ένα λογαριασμό.
1: 2009, όπως είπες και εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Μη μου πεις.
1: Λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του Πασόκ, Γιώργος Παπανδρέου, και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, αν κερδίσει τις εκλογές.
2: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια.
0: Πέστα ρε Γιώργο.
2: Τρισεκατομμύρια.
0: Πέστα ρε Γιώργο. Τρισεκατομμύρια.
1: Είναι εδώ. Ενωμένο δύναμα.
0: Υπάρχουν. Αν τα διεκδικήσεις.
2: Αν τα προσελκύσεις.
0: Αν τα προσελκύσεις. Μπράβο.
2: Αν νοικοκυρέψεις το κράτος.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν.
0: Υπήρχαν.
3: Και πολλά.
1: Και πολλά. Αβοκάντο μαζί μας.
0: Οπότε τώρα δεν υπάρχουν.
1: Αβοκάντο μαζί μας. Πάμε εμείς στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο.
0: Άρα Γιώργο, αξεπέραστος Γιώργος.
1: Πάμε να πάρουμε τα φρούτα μας και τα λαχανικά.
0: Στη Λιθιά κάθομαι πάντα στην καρέκλα που κάθισε ο Γιώργος Παπανδρέου, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Θα πάμε Λιθιά. Είναι η καρέκλα που κάθισε ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι εκεί. Και κάθομαι πάντα εκεί, μου την έχουν φυλαγμένη.
1: Έχεις ολοκληρώσει για να πω αβοκάντο.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ευχαριστώ. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο, όπως σας έλεγα, στο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά θα πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο και ειδικά εν ώψη νέας σχολικής χρονιάς. Γονείς, σας έχω τις καλύτερες λύσεις που είναι πεντανόστιμες. Δηλαδή τα παιδάκια σας θα τις θέλουν. Δεν είναι από τα υγιεινά που τα παιδιά τα βαριούνται. Αλλά και πάρα πολύ υγιεινές, όπως καταλαβαίνετε, λύσεις. Γιατί αυτά τα θέλετε εσείς για τα παιδιά σας. Το παιδί θέλει το νόστιμο, εσείς θέλετε το υγιεινό και το αβοκάντο τα συνδυάζει όλα. Energy Balls, Chia Pudding, γιαούρτο Cheesecake, όλα τα snack μας με φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, τέλεια συσκευασμένα για να τα έχει το παιδάκι σας μαζί του στο σχολείο, όπως και η φρισκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Διαλέξτε ό,τι γεύσεις θέλει το παιδάκι σας για χυμό. Να του αρέσει. Αυτό έχει σημασία. Να του αρέσει, γιατί μόνο έτσι θα το πιει. Μην διαλέγετε γεύσεις που αρέσουν σε εσάς. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν εκεί με τα φρούτα, να διαλέξουν τι θέλουν και αυτά μετά ξέρουν τι θα κάνουν. Ξέρουν πώς θα τα απολαύσουν. Στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρή σύνθλιψη η χυμή μας, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρούτοσαλάτες μας, και αυτή τέλεια λύση για τα παιδιά, με 8 διαφορετικά φρούτα, να πάρουν ό,τι πρέπει από τις βιταμίνες τους. Φρέσκα και λαχταριστά όλα. Τέλειες λύσεις για το κολατσιό του παιδιού σας τώρα που αρχίζουν τα σχολεία. Στο αγαπημένο μας αβοκάντο, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, λοιπόν, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία και τη νέα σχολική χρονιά, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Βλέπω εδώ δηλώσεις του στρατηγού του Φλόρο. Η ΚΑΣ μεγάλος Φοβερός και τρομερός, γίγαντας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα γιατί έχουμε και διαγωνισμό.
0: Ναι, γιατί είπε όποιο. Γιατί μας κουνιούνται οι Τούρκοι τώρα, δεν μας κουνιούνται.
4: Μπράβο.
0: Ξέρεις, τους απάντησε.
1: Τους απάντησε.
0: Όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε.
1: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Σας αρέσει.
0: Αυτά μας άρεσε πάρα πολύ.
1: 1927.
0: Τι τους είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε.
1: Και κουνήθηκαν. Κουνήθηκαν οι Τούρκοι.
0: Ναι, γιατί.
1: 1927.
0: Οι Τούρκοι είναι μόνο λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έρθει η ώρα.
1: Και κάτι τάγκς μόνο. Μόνο αυτά τα δύο.
0: Συνεχίστε.
1: Λόγια και τάγκς.
0: Ναι.
1: 1927. Γεράσιμος Σκλάβος.
0: Γεράσιμος Σκλάβος.
1: Ναι.
0: Γεράσιμος Σκλάβος. 1927 γεννήθηκε. Δύσκολο αυτό είναι.
1: Έλληνας γλύπτης.
0: Γλύπτης.
1: 1933. Καρλ Λάγκερφελντ.
0: Α, αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν ξέρεις τον Έλληνα γλύπτη και ξέρεις τον Καρλ Λάγκερφελντ. Το μόδιστρο.
1: Γερμανός.
0: Με τα γυαλιά τα μυστήρια.
1: Και τα την ωραία τη γάτα.
0: Τα μαύρα.
1: Τα όλα στη γάτα του.
0: Τα άφησε όλα στη γάτα του αυτός, παιδιά.
1: Όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα περισσότερα τα
1: ένα μεγάλο μέρος το άφησε στη γάτα του.
0: Πάντα φωτογραφιζόταν με τα γυαλιά, τα μαύρα, ναι, ναι, τα χαρακτηριστικά και τη γάτα του, ναι.
1: 1956. Γιάννης Μπέζος.
0: Αλήθεια λες, ο κακαλός. Από το Γιάννη Μπέζο, ποιος ρόλος άρεσε περισσότερο, ρε παιδί μου. Πιάσε
1: εντάξει
0: από την εποχή των.
1: Κοίτα, τον, θα σου πω. Ωραίος ήταν και σαν Παπαδοπούλου
0: και πώς λεγόταν.
1: Ωραίος ήταν και σαν Γιάννης στους απαράδεκτους. Ωραίος ήταν και σαν Γεράσιμος Θεοτοκάτος. Όχι Γεράσιμος, Αλέξανδρος Θεοτοκάτος στο άκρος οικογενειακό. Αλλά ναι, νομίζω ότι εκεί
0: κακαλός
1: που ήταν. Όχι.
0: Ούτε κάκαλος.
1: Τον είπα τον κάκαλο. Νομίζω ότι το πικ της καριέρας του Μπέζου ήταν στο Ευτυχισμένοι Μαζί.
0: Στο Ευτυχισμένοι Μαζί.
1: Ναι,
0: εμένα μου αρέσει κάκαλος και το άλλο που ήταν.
1: Είναι παντού ωραίος.
0: Που ήταν αυτό το γυναικάς, πώς λέγανε, εκείνες και εγώ.
1: Ναι, και Ζάχος Δόγκανος.
0: Ζάχος
1: ήταν
0: Δόγκανος
1: παντού ωραίος, αλλά θεωρώ ότι το πικ της καριέρας του είναι.
0: Ζάχος
1: στο
0: Δόγκανος. Ζάχος Δόγκανος.
1: Είναι στο Ευτυχισμένοι Μαζί.
0: Εκεί θεωρώ ότι
1: εκεί ήταν στα καλύτερά του και από άποψη εμπειρίας και από άποψη.
0: Μου αρέσει ο κάκαλος και ο Ζάχος Δόγκανος.
1: Και εμένα μου αρέσουν. Το λατρεύω. Τα βλέπω συνέχεια.
0: Nice.
1: Αλλά
0: ωραία.
1: Πλήρωσα Αντένα Πλας για να δω εκείνες και εγώ.
0: Αντένα Πλας δεν πλήρωσα, όχι.
1: Εγώ πλήρωσα.
0: Εσύ πλήρωσες Αντένα Πλας.
1: Και μετά μου λες εμένα ότι δεν μ' αρέσει ο Κάκαλος και ο Δόγκανος. Το πλήρωσα εγώ.
0: Αντένα Πλας για να βλέπεις Δόγκανο.
1: Ναι, γιατί δεν τα έχει πια στο YouTube.
0: Το Mega Μακεδονία TV μήπως.
1: Όχι.
0: Ούτε.
1: Ναι. Και θέλω να το βλέπω και τι ώρα θέλω, τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: περιμένω το Μακεδονία TV, δεν τα έχει όμως. Έχει το Παρουσιάστε.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Γιάννη Μπέζο. Πριν συνεχίσω, πάω λίγο και φροντίζω που είναι μαζί μας και σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, θωμίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, παιδιά μου, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11. Έτοιμος για τη συνέχεια.
0: Έτοιμος για τη συνέχεια.
1: Θάνατη, 1827, Ούγκο Φόσκολο.
0: Ο Φόσκολος. Ο
1: Ούγκο Φόσκολο.
0: Ούγκο. Α, δεν είναι ο Φόσκολος.
1: Όχι.
0: Περίμενε, κάτι σκέφτηκα τώρα. Περίμενε. Δεν είναι ο Νίκος Φόσκολος.
1: Όχι, και έχουμε δύο λεπτά, δεν είναι να σκέφτεσαι πολύ.
0: Ναι.
1: Ούγκο Φόσκολο, ξέρεις να πάω παρακάτω.
0: Ούγκο Φόσκολο, δώσ' μου δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Τι σου θυμίζει αυτό.
1: Καλημέρα, ζωή ήταν.
0: Έλα ρε φίλε, το βρήκες.
1: Δεν
0: ρε
1: ήταν η λάμψη, λάμψη κι άλλο.
0: Λάμψη, γιατί δεν έβαζε λίγο λάμψη, δε σκηνοθέτη. Έλα, λάμψη, δεν το θυμάμαι αυτό. Έλεπα περισσότερο το καλημέρα ζωή παρά τη λάμψη.
1: Η λάμψη όμως ήταν το
0: για
1: πιο
0: κάποιο
1: δυνατό
0: λόγο,
1: Η λάμψη ήταν το πιο δυνατό όμως. Να το.
0: Με τη λάμψη θα πάω για το. Έλα, λέγε.
1: Ωραιότατα. Τον ξέρεις τελικά.
0: Το Φόσκολο.
1: Όχι.
0: Δεν αφού δεν είναι λάμψη και καλημέρα ζωή, άστο. Ρε παιδιά, τι έχουμε ζήσει.
1: Ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής.
0: Α, ποιητής.
1: 1976. Ντάλτον Τράμπο.
0: Ντάλτον Τράμπο.
1: Ναι.
0: Ντάλτον Τράμπο. Ντάλτον Τράμπο.
1: Ντάλτον Τράμπο. Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ. Έχει γράψει ο Τζόνι, πήρε το όπλο του. 2010. Αν βρεις αυτό, τότε πας για βάση, αλλιώς σε κάτω ναι. βάση. Αλλά θεωρώ ότι θα το βρεις, διότι δεν γίνεται ναι, και να μην
0: ναι,
1: το βρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 2010, πεθαίνησαν σήμερα η Γκιζέλα Ντάλι.
0: Γκιζέλα Ντάλι, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Δώσ' μου μισό δευτερόλεπτο. Το περιμένεις.
1: Ναι,
0: μισό λεπτάκι. Ξέρεις που είχα. Ποια ήταν η πιο ωραία σκηνή με Γκιζέλα Ντάλι?
1: Ποια ήταν η πιο ωραία σκηνή?
0: Θυμάσαι Βέγκο.
1: το πουλάκι.
0: Το θυμάσαι?
1: Μπαίνει η Γκιζέλα Ντάλι μέσα.
4: Ήθελε μερικές πόζες.
5: Όσες θέλετε.
4: Ξέρετε, η μαρτίστα του καμπαρέ.
0: Να τη.
4: Λαμπέλα Λουτσία. Αρτίστα Λουτσία.
0: Μοντέλο Λουτσία, παιδιά.
1: Λαμπέλα Λουτσία.
0: Πανέμορφη, έτσι.
4: Αυτές οι φωτογραφίες είναι για τη βιτρίνα του καμπαρέ.
1: Μπριζίτ Μπαρντό.
4: Πρέπει να είναι γυμνές.
0: Ναι.
5: Deep κατά deep.
1: Deep κατά deep.
4: Σχεδόν.
5: Κάνω όπως καταλαβαίνεις, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
4: Εσείς.
5: Εγώ τι, εγώ έτσι, δεν θα ρδιθώ εγώ.
4: Δεν εννοώ αυτό. Λέω, πού θα πάτε εσείς για να ρδιθώ εγώ?
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Μπροστά σου, εγώ ντρέπομαι να ρδιθώ.
5: Και πώς θα σε φωτογραφίσω, από το τηλέφωνο?
0: Από το τηλέφωνο.
4: Ξέρετε, όταν ρδιθώ, μετά δεν με νοιάζει πια.
5: Αντιμένη ντρέπεσαι.
1: Αντιμένη ντρέπεσαι.
4: Να πάω πίσω από αυτό το παραβάν.
5: Πώς ορίστε.
4: Χριστό.
5: Παρακαλώ. Όχι, αυτό είναι δικό μας.
1: Παρντών.
0: Γιατί ωραία πράγματα. Δείτε αυτή την ταινία, θα πεθάνετε στο γέλιο.
4: Εν τω μεταξύ, ετοιμαστείτε.
1: Ποιος δεν την έχει δει?
5: Εγώ την ετοιμαστώ. Έτσι θα είμαι εγώ.
0: Αυτή αρχίζει να ξεντύνεται τώρα. Στο παραβάν. Γκιζέλα Ντάλι. Ωχ, Παναγία μου. Κοιτάει Λοξά ο Βέγκος. Κοιτάει Λοξά λίγο.
1: Αμάν,
0: μέσα από τη μηχανή να δούμε τι γίνεται. Ναι, σωστό. Σωστό.
4: Έτοιμη είμαι εγώ. Να βγω.
5: Έλα, έβγα τώρα κι όποιον πάρει ο χάρος. Τώρα δηλαδή ήθελα να ξέρω ποιος από τους δυο μας θα φωτογραφίσει τον άλλον.
4: Εγώ λέω την πρώτη πόζα να την κάνουμε έτσι.
0: Έτσι.
5: Φτού σου κοπεδάρα μου.
4: Λοιπόν, αρχίζουμε.
5: Αρχίζουμε. Ωχ, πάλι στα σκοτάδια έπεσα.
4: Όταν χρειάζεται να μην κουνιέμαι, να μου το πείτε.
5: Όχι, όχι, να κουνιέσαι, να κουνιέσαι. Γιατί να μην κουνιέσαι?
4: Μήπως αυτή η στάση θα είναι προτιμότερη?
0: Η στάση.
1: Και λίγο καθαρεύουσα.
0: Βεβαίως.
4: Έτσι.
5: Για
4: έτσι.
5: Να δω. Φτού σου κοπελάρα μου. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Ήταν η πρώτη φωτογραφία που θα έβγαζε ο Βέγκος, έτσι, στην ταινία.
4: Λίγο στήθος περισσότερο.
0: Οχ.
5: Όσο πιο πολύ δείξουμε, τόσο το καλύτερο. Να ξέρετε.
4: Και να δείξουμε και λίγο γάμπα παραπάνω.
1: Άντε, να δείξουμε και λίγο γάμπα.
5: Εγώ λέω μια και φτάσαμε μέχρι εδώ να δείξουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να πάει στο διάλογο.
4: Μήπως όμως είναι πολύ τολμηρό να δείχνω τόσα πολλά?
5: Ω, τι είναι αυτά που λες, δείχνε, δείχνε. Αφού έτσι μου την αρχίσουμε να δείχνω κι εγώ τώρα, τι.
0: Αρχίσουμε να δείχνω κι εγώ.
4: Πότε αρχίζουμε?
5: Ναι,
0: ναι.
5: Αρχίζουμε.
0: Αρχίζουμε. Του κάνει Θανάση για αυτή, κατάλαβες. Αναστατώνεται ο Θανάσης.
5: Λοιπόν. Προσοχή και κοιτάτε εδώ,
4: Με δω το πουλάκι,
5: Αμ' έτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
0: Θα το δεις και το πουλάκι.
5: Ένα, δύο, τρία.
0: Έτσι όπως πάμε, παιδιά, θα το δεις και το πουλάκι. Η μεγάλη αξέχαστη ατάκα του Θανάση του Βέγκου. Λοιπόν, Έλενα, τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: και μείναμε μονάχοι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, Θεός... βάσεις το διαγωνισμό τώρα, μην το περιπέρα.
0: Γιατί, δε, τι βάσεις.
1: Τα μισά βρήκες.
0: Τι.
1: Τα μισά.
0: Τα μισά βρήκα μόνο.
1: Τι νομίζεις.
0: Αμάρε, Έλενα, αμάρε, Έλενα. Μέχρι και τη λάμψη σου βάλα το αυτό, ρε παιδιά. Είναι δυνατό, ρε.
1: Ελλάδος, λάθος φόσκολο βρήκες.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι να κάνω κι εγώ. Να βρήκες τον Λάγκερφελτ, τον Μπέζο και την Γκιζέλα Ντάλι.
0: Καλά δεν τα βρήκα.
1: Καλά δεν τα βρήκες. Αμισά.
0: Τόσα ωραία αποσπάσματα που σε έβαλα όμως και γέλαξες λίγο.
1: Να βάλω 11. 12 για τον Βέγκο. 12.
0: 12. Άντε, ωραία. Ωραία. Αύριο Παρασκευή. Παιδιά, αύριο Παρασκευή. Με μεγάλο αφιέρωμα σε Μαζό.
1: Όσο ζω, Μαζό.
0: Με Δοδονή στο στούντιο από Πασοκάρα. Με ένα ιατρικό θέμα αύριο επίσης στην εκπομπή μας που μπορεί να ενδιαφέρει πολλούς και πολλές. Οπότε.
1: Περιμένουμε.
0: με κόσμο που τα σέντες μετά από δύο μήνες διακοπών επανέρχεται.
1: Επιτέλους, he's back.
0: Θυμήθηκε να γυρίσει μετά από δύο μήνες διακοπές.
1: Ξεκινάει η σεζόν του.
0: Ξεκινάει η σεζόν. Να σας πω ότι αύριο κλείνει και ο κύκλος το Summer Edition της εκπομπής. Δεν λείψαμε ούτε μια μέρα σαν εκπομπή αυτό το καλοκαίρι. Με διάφορα σχήματα η εκπομπή. Αλλά πήγε νομίζω καλά. Χτύπησαν κόκκινο τα. Πώς τα λένε,
1: τα εγκροματικότητα. Δόξα τω Θεώ.
0: Σύμφωνα με τις μετρήσεις.
1: Καλή χρονιά ήταν και αυτό.
0: Οπότε από Δευτέρα μετά θα είμαστε στη νέα ραδιοφωνική σεζόν.
1: Μέχρι τις 2
0: μαζί από Δευτέρα.
1: Έτσι, μπράβο, τα κεφάλια μέσα. Γιατί πολύ χαλαρός είχα αφήσει όλο το καλοκαίρι.
0: Οπότε μην μας χάσετε αύριο στην τελευταία εκπομπή του Summer Edition.
1: Ναι, και να
0: αύριο
1: σκεφτείτε ήδη.
0: Αυτό είναι και η τελευταία εκπομπή, δύο στην τιμή του ενός που προηγούνται από εμάς.
1: Γιατί τι, πού πάνε τα παιδιά?
0: Πάνε αλλού. Φεύγουν.
1: Φεύγουν, πάνε σε άλλη ώρα.
0: Σταματάνε,
1: ή...
0: σταματάνε.
1: Σταματάνε.
0: Θα έρθουν άλλοι όμως, θα βολέψουμε την κατάσταση.
1: Άντε, ωραία.
0: Οπότε θα δούμε και εκεί, θα έχουμε διάφορες ανακατατάξεις. Γενικά θα έχουμε καινούργια πράγματα και φέτος στο πρόγραμμά μας. Δευτέρα επίσης γυρνάει και ο Γιάννης ο Μπουτζίκα με live εκπομπές.
1: Τον άκουγα λίγο χθες το μεσημεράκι που έλεγε ότι γυρνάει την Δευτέρα. Ναι,
0: κάνει promotion τώρα, είναι μια εβδομάδα.
1: Και τώρα μας βάζει ό,τι χάσαμε το καλοκαίρι από επιτυχίες. Και τώρα λέει από εβδομάδα θα έρθει με τις νέες επιτυχίες.
0: Ναι. Δεν ξέραμε μήπως ότι από Δευτέρα θα είναι live. Το ξέραμε. Εσείς δεν το ξέρατε, το μάθατε κι εσείς. Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
10: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
12: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί?
11: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
11: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670 24461.
12: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
13: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόσμημαforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
14: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
15: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
14: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
15: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
14: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
14: Μαθηματικά στην πράξη.
15: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
16: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
17: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 1:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Daouvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Daouvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Daouvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο, στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο, στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
8: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε ιστορίες.
9: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι. Ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας. Γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
10: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
10: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
13: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
14: Τον λένε Λεωνάρντο Νταβίντσι της μόδας. Όχι άδικα, ο τύπος έχει σχεδιάσει τα πάντα. Οι απανταχού φασιονίστες καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για το μόδιστρο Καρλ Λάγκερφελντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1938. Λεωνάρντο Νταβίντσι των μηχανών είναι και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1920 Φάμπιο Ταγκιόλι. Ξέρεις τις μηχανές του κάτι? Αυτός τη σχεδίασε. Πολλά μπράβο και σε όσους σχεδίασαν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας X-Files. Έκαναν πρεμιέρα το 1993 σαν σήμερα. Πάμε στη νέα χιλιετία και στο 2008 σαν σήμερα, γιατί τότε η επιστημονική φαντασία μεταφέρθηκε από την τηλεόραση στην Ελβετία. Ξεκίνησε εκεί το μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας, το γνωστό σε όλους CERN.
13: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
16: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακή

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennas FM 93,6.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
11: What's up, what's up?
13: Εδώ, τα ακούς.

0: Ντάνης Μπουτζίγας και επιστρέφουμε το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα σας ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
8: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936. If you don't like something,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
12: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
3: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
10: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
3: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
10: Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν. Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
11: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467 0 24 461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 0 27 860.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
0: Antennes FM 93,6.

0: and brown eyes.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Τον λένε Λεωνάρντο Νταβίντσι της μόδας. Όχι άδικα, ο τύπος έχει σχεδιάσει τα πάντα. Οι απανταχού φασιονίστες καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για το μόδιστρο Καρλ Λάγκερφελντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1938. Λεωνάρντο Νταβίντσι των μηχανών είναι και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1920 Φάμπιο Ταγκιόλι. Ξέρεις τις μηχανές του κάτι? Αυτός τη σχεδίασε. Πολλά μπράβο και σε όσους σχεδίασαν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας X-Files. Έκαναν πρεμιέρα το 1993. Σαν σήμερα. Πάμε στη νέα χιλιετία και στο 2008 σαν σήμερα, γιατί τότε η επιστημονική φαντασία μεταφέρθηκε από την τηλεόραση στην Ελβετία. Ξεκίνησε εκεί το μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας, το γνωστό σε όλους CERN.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Great Snap.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση,
2: πάρτι.
1: Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 11.

And brown eyes. Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Antennas.

Summer Radio.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.